0: Να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: silence.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
2: Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

0: 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, στυλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και βάφω τη σκουρτή μου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κρυπτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυπτοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυπτοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία κρυπτοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Στους δύο βασικούς κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού και για ηθική αυτουργία στον 57χρονο πατέρα. Η οικογένεια του 49χρονου απευθύνει κάλεσμα για ειρηνική παρουσία πολιτών έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου την Δευτέρα 15 Ιουνίου, ζητώντας δικαίωση και απόδοση τιμής στη μνήμη του. Παράλληλα, τονίζει ότι η συγκέντρωση θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας και της παραβατικότητας. Με την κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη, όπου αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία τους και στο χαρακτήρα του εκλειπώντος. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ο Σίβης Βαλιράκης δεν θα μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του από τυχαίο περιστατικό στη θάλασσα, επισημένοντας την εμπειρία και τη βαθιά του γνώση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή του, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την ανησυχία της επειδή δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.30 χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στα νότια του νομού Ηρακλείου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 73 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14 χιλιόμετρα. Έντονη ανησυχία και αντιδράση σε ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων, όπου μηχανικοί, νομικοί και εκπρόσωποι ιδιοκτητών εξέφρασαν σοβαρά παράπονα για τη διαδικασία κτηματογράφησης στην Κρήτη. Οι παρευρισκόμενοι έκαναν λόγο για εκτεταμένα λάθη στις καταχωρήσεις, όπως μετατοπίσεις γεωτεμαχίων και λανθασμένα όρια ιδιοκτησιών, ενώ τόνισαν ότι χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να διασφαλίσουν την περιουσία τους. Παράλληλα, ζητήθηκε παράταση και νομοθετική παρέμβαση με στόχο τη διόρθωση των προβλημάτων, ενώ τονίστηκε ότι η ιδιαιτερότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Κρήτη απαιτεί μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Για έκτη φορά συνελήφθη υπεύθυνος επιχείρησης στάθμευσης στο Ελαφωνήσι Χανίων, κατηγορούμενος για άγρα πελατών, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο εργαζόμενος που συνελήφθη φέρεται να κατεύθυνε οχήματα προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης πρακτική, που έχει επανειλημμένα οδηγήσει σε συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφιών για αθέμητο ανταγωνισμό και παραβάσεις της τουριστικής νομοθεσίας. Οι αστυνομικοί που είχαν μεταμφιεστεί σε τουρίστες τον συνέλαβαν αφού υπέδειξαν το συγκεκριμένο πάρκινγκ και τους ίδιους. Τα παράπονα επισκεπτών και τουριστών για το θέμα στην περιοχή είναι πολλά. Κανένα ίχνος της 45χρονης δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία. Η 45χρονη γυναίκα από τα Χανιά αγνοείται από 30 Μαΐου, ενώ συγγενικό της πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή της στις 8 Ιουνίου. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζουν με αμύωτους ρυθμούς και με δεδομένο ότι αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής και σε συνεργασία με την οικογένεια. Εύρειας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση έγινε χθες το πρωί στα Χανιά σε καταβλισμούς Ρωμά. Στόχος να απομακρυνθούν άτομα σε διάφορες περιοχές των Χανίων που έχουν δημιουργήσει παράνομα καταβλισμούς. Έγιναν δεκάδες προσαγωγές στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, ενώ στα σημεία που γίνονται επιχειρήσεις συνδράμουν συνεργεία του Δήμου για τον καθαρισμό των χώρων. Ο Δήμος Χανίων πραγματοποιεί για μια ακόμη φορά συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με το σύστημα Πόρτα-Πόρτα. Την 5η 18 Ιουνίου από τις 6.30 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου θα περάσουν από την πόρτα κάθε σπιτιού για να συλλέξουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σύμφωνα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος. Συνελήφθη το απόγευμα στο Ηράκλειο 30χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Ο 30χρονος αφαίρεσε από επιχείρηση κινητό τηλέφωνο, πράξη που έγινε αντιληπτή και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς, ενώ το κινητό ανακτήθηκε άμεσα από τον παθόντα.
Κανονικά θα λειτουργήσει σήμερα Παρασκευή το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις παραμένουν κάτω από τα όρια ασφαλούς πρόσβασης. Σύμφωνα με τον ΟΦΠΕΚΑ, το φαράγγι θα είναι ανοιχτό και από τις δύο εισόδους, ωστόσο οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί λόγω της αστάθειας του καιρού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Νέα διοίκηση αποκτά το ΕΛΜΕΠΑ, καθώς ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγει νέος πρίτανης του Ιδρύματος και αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Μεγάλο Αρσενάλι, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα άσκηση για υγεία και μακροζωία. Ομιλητές θα είναι ο ειδικός παθολόγος Κώστας Αρχοντάκης και η πτυχιούχους ΤΕΦΑ Μιράντα Γεωργακάκη, η οποία θα παρουσιάσει τα ωφέλη της άσκησης και το ρόλο στην υγεία και τη μακροζωία. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα, ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 28 και τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Διανύουμε όλοι μαζί το 12ο πρωινό του Ιούνιου, 8:21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Παγκρίτια παρέα μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν για σας τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Και από εδώ από τα Χανιά, Μάνος Παπαδάκης στα πολλά πολλά κουμπάκια του εκεί. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μαρίνα Μανδακάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Σε ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 ακριβώς. Ξεκίνησε τη βόλτα του, θα δύσει 20 και 49. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο που γιορτάζει. Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, για να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Και τι δεν έχει αυτή η επικαιρότητα, τα εκείνοι που χαμογελούν βέβαια έχουν την αγωνία τους, δεν λέω, αλλά είναι οι μαθητές που τέλειωσαν τις εξετάσεις τους, τις προαγωγικές εξετάσεις για τα λύκεια της χώρας. Το προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας λέει ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα. Τα αποτελέσματα θα βγουν την επόμενη Παρασκευή 19 του μήνα. Βέβαια να πω, να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται είναι η προγραμματισμένη ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σε όλα τα γυμνάσια και την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η φετινή σχολική χρονιά και για τα νηπιαγωγεία και για τα δημοτικά σχολεία. Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση του δασκαλάκι εκεί στο Ηράκλειο. Υπάρχουν έτσι ερωτηματικά ακόμα γύρω από αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, χθες είδαμε με τη βοήθεια έτσι και των συναδέλφων του Ηρακλείου τις συγκινητικές αποστιγμές που εκτελήχθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, καθώς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των τριών ατόμων που έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση και ανακουφισμένοι οι άνθρωποι αυτοί επιτέλους είδαν ότι αυτή η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Έχουμε ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, έχουμε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για τον 57χρονο πατέρα και όπως σας είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, προγραμματίζεται μια συνάντηση, μια έτσι διαμαρτυρία να το πω στη μνήμη του δασκαλάκι τη Δευτέρα που μας έρχεται έξω από τα δικαστήρια και όπως είπαν οι άνθρωποι του θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη και στο θεσμό. Δεν μάθαμε και πολλά πράγματα, πρέπει να σας πω, σχετικά με τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης που έγινε εχθές το μεσημέρι μεταξύ του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Πλεύρη. Ήταν και ο Περιφερειάρχης Κρήτης εκεί, ήταν και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, ήταν και η Δήμαρχη του νομού. Δεν φαίνεται να βγει και λευκός καπνός από αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Δεν φαίνεται δηλαδή να πάρθει και μια απόφαση σχετικά τι θα γίνει. Τώρα εκείνο που περιμένουν όλοι είναι η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Εκεί θα μπει στο τραπέζι εκ νέου το θέμα.
Και βέβαια οι εκπρόσωποι εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθούν να απαντήσουν στην επιστολή του Υπουργού και για το χώρο του Παλιού Κταίου και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως το θέμα είναι ότι τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα το λόγο έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Θυμάστε που λέγαμε χθες που συζητούσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη και με την Κατερίνα εδώ, με τον κύριο Καλογερή, το τι θα γίνει με το κτηματολόγιο, γιατί υπάρχει αγωνία, γιατί υπάρχει ανησυχία, γιατί υπάρχει ο θυμός, πρέπει να σας πω, γύρω από το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει ένα σφιχτικό χρονοδιάγραμμα. Εχθές ήταν από τις λίγες φορές, πρέπει να σας πω, που δεν έπεφτε καρφίτσα εκεί στο επιμελητήριο στα Χανιά. Ήταν και η διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου εδώ και ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμιά παράταση της διαδικασίας. Θα δούμε λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής. Και ας έχουμε το νου μας, μήπως δούμε κάτι, μήπως πέσει οτιδήποτε στην αντίληψή μας για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από εδώ από τα Χανιά, για την οποία ενεργοποιήθηκε χθες Missing Alert, πρέπει να σας πω, για την νέα αυτή γυναίκα που έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 30 Μαΐου. Η οικογένειά της την αναζητεί βέβαια όλο αυτό τον καιρό. Εχθές ενεργοποιήθηκε η γραμμή ζωής για τους αγνοούμενους ενήλικες. Μπείτε, δείτε, γκουγκλάρετε, δείτε τη φωτογραφία. Έχει ύψος 1,73. Είναι πολύ αδύνατη. Έχει μαύρα μαλλιά, έχει καστανά μάτια, φοράει γυαλιά. Και όπως λένε, ανησυχεί η οικογένειά της, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Από την Αγιά, εκεί είναι το σπίτι της, έφυγε εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι, στις 30 Μαΐου όπως σας είπα, και από τότε δεν έχει δώσει ένα σημάδι ζωής. Ενημερώθηκε, πρέπει να πω, και το χαμόγελο του παιδιού, άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Αν γνωρίζετε κάτι, αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας και στο χαμόγελο του παιδιού, μπορείτε να πάρετε και όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή για τους εγνοούμενους ενήλικες, το 1017 μπορείτε να πάρετε, και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης. Υπάρχει βέβαια και η εφαρμογή Missing Alert App, και εκεί υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Η Λεβεντάκη λοιπόν Σταυρούλα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Μόνο να πω ότι έχει ύψος 1,73, είναι πολύ αδύνατη, φοράει γυαλιά, έχει μάτια καστανά. Αν κάποιος έτσι δει κάτι, να επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους που αγωνιούν.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Σοκ και δέος, οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σαμαράς, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σύφης Βαλιράκης όχι. Οι κουβανοί χαιρετίζουν δράση αλληλεγγύης από τα Χανιά. Χανιά, ο πρόεδρος του κτηματολογίου μίλησε για ολιγοήμερη παράταση. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Θα πάμε στο Ρέθυμνο, θα βρούμε τα ρεθυμιώτικα νέα. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα κρίνουν τη φετινή σεζόν. Ξεπερνούν το 85% οι πληρότητες στα ξενοδοχεία. Ευρωπαϊκή διάκριση για το πρόγραμμα Κρήτη 2021-27 επελέγει για τεχνική υποστήριξη στις παρεμβάσεις. Στο τιμόνι του ΕΛΜΕΠΑ, ο ρεθεμιώτης καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγει πρίτανη συγκεντρώνοντας 9 από τους 11 ψήφους του Συμβουλίου Διοίκησης. Υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και μοναξιάς στους ηλικιωμένους της ενδοχώρας του Ρεθύμνου, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Ένα ακόμη αδιέξοδο στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στην Ανατολική Κρήτη. Σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητείται το θέμα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Αδελιανού κάμπου, σε ισχύ έως και τις 10 Ιουλίου. Ένα τρανς παιδί απέναντι στο παράλογο, η ιστορία της Κέι από το Τέξας στο Ρέθυμνο. Προβλήθηκε το βραβευμένο ντοκιμαντέρ με επισημάνσεις από την εκπαιδευτικό την κυρία Γερούκη. Νέες προοπτικές ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στον Αποκόρονα, το φθινόπωρο θα λειτουργήσει το καταδυτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής. Είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα τα ρεθεμιώτικα νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση ελαιόλαδο, καθυλωμένες οι τιμές παρά τις προσδοκίες των παραγωγών. Φουρουφουλάκης, σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα το 2027, το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για τη συνεδρίαση του κόμματος, τις πρώτες κινήσεις και τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας. Νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Σε αναβρασμό οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης για τις δασικές εκτάσεις που διεκδικεί με τη χτηματογράφηση το ελληνικό δημόσιο. Παραμένει γρίφος η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, τα βλέμματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και Πάπα Κωνσταντής τι λέει για την έλλειψη γιατρών, για τη μυευτική κλινική και τα χειρουργεία στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή, γόρδιος δεσμός για τη δομή μεταναστών. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Το πρόγραμμα του παιδικού φεστιβάλ. Προφυλακίστηκε ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Λογοτεχνικό φεστιβάλ Σιτίας. Στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα Στίβου K16 ο σύλλογος Άγιος Νικόλαος μαζί με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς και πριν 7 χρόνια έβραζε η ανομία. Η Πατρίς παρουσιάζει ντοκουμέντο του 2019 με το σημερινό εμπλεκόμενο αυτοδιοικητικό για το θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι σε σύσκεψη της Δημοτικής Αρχής με την τότε ηγεσία της τοπικής Ελλάς προκειμένου να παταχθεί η παραβατικότητα στο Δήμο Γόρτινας και αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πόλεμο στο Πανεπιστημιακό για τις αναρωτικές των εργαζομένων. Η διοίκηση κάνει λόγο για fake άδειες και το προσωπικό ανεβαίνει στα κάγκελα. Ζήτησαν πίσω το δώρο Πάσχα και μετά είπαν ότι ήταν λογιστικό λάθος. Ξενοδοχοϋπάλληλοι καταγγέλουν εργοδοσία και προετοιμάζονται για την απεργία στις 24 Ιουνίου. Στο στόχαστρο αυτοσχέδιο καταβλισμοί Ρωμά και παραθεριστών, επιχείρηση σκούπα σε παραλίες και λιμάνια των Χανίων. Καμιά παράταση για το κτηματολόγιο. Ο πρόεδρος ξεκαθάρισε πως το Ταμείο Ανάκαμψης δεν επιτρέπει παρατάσεις για ανάρτηση και ενστάσεις. Διορθώσεις πέραν των ημερομηνιών του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου αντιστοίχως. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος βομβιστής της Χαμάς που πιάστηκε στην Κρήτη. Θα τη συντρίψω διότι μαστροπεύει τις γυναίκες. Η Πατρίς παρουσιάζει τους μεγάλους της Κρήτης με αφορμή τα 80 χρόνια κυκλοφορίας της.
Αρχίζει η πολεοδόμηση της Δυτικής Αμουδάρας από τον Ξηροπόταμο έως τον Αλμυρό. Μέχρι 22 Ιουνίου δηλώνουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους στο Δήμο Μαλεβιζίου. Και έχει και ένα κάλεσμα η εφημερίδα 80 χρόνια ιστορίας του Ηρακλείου και της Κρήτης. Στις 24 Ιουνίου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 8 το βράδυ σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή επαιτειακή εκδήλωση με μουσική, οπτικοακουστικό υλικό και ιστορικά πρωτοσέλιδα που αποτυπώνουν τις σημαντικότερες στιγμές από το 1946 έως και σήμερα. Είναι η γιορτή, λέει, της εφημερίδας μας, είναι η γιορτή όλων μας, είναι ένα ραντεβού με την ιστορία του τόπου μας. Και πάμε και στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Μπάσκετ με διαφωνίες αλλάζει σελίδα Όφη. Ιστορική διαδρομή και η καυτή ιστορία. Μουντιάλ 2026 και φασαρία και θέαμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε και τη Νέα Κρήτη. Ώρα για πράξεις, χωρίς λύση η χθεσινή τηλεδιάσκεψη, πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών από το Περιφερειακό Συμβούλιο, περιμένει ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες θέσεις, αλλά είναι σαφές ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. ΕΛΜΕΠΑ, ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγει νέος πρίτανης. Για θάνατο Βαλιράκη, Αντώνη Σαμαράς, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Απίστευτο, ζήτησαν από εργαζόμενους να επιστρέψουν το δώρο του Πάσχα. Ηράκλειο, μια 32χρονη που ζει άστεγη, αγωνίζεται για την επιβίωση. Χανιά, αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κεντρικό μέλημα η ασφάλεια της Κρήτης και των κατοίκων της. Και υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη, βαριές κατηγορίες για τους τρεις συλληφθέντες. Και πάμε και στα χανιώτικα νέα. Τι άλλο, οι συναδελφοί μας εκεί στα Χανιά, χάος με το κτηματολόγιο, προβλήματα, ερωτήματα και ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα για αντιρρήσεις, αγωνία και αγανάκτηση χθες στο κατάμεστο επιμελητήριο. Στα Χανιά η κρίση στέγης διώχνει τους γιατρούς, κατάθεση Σαμαρά στη δίκη, ο Βαλιράκης ήταν λιοντάρι, στον αποκόρονα ασπίδα πολιτών στους επιστήμονες του Μετσόβιου, από το Υπουργείο Παιδείας 15,2 εκατομμύρια σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, περιβάλλον, αγροβολταϊκά συστήματα, είναι εφικτή η ανάπτυξή τους στην Κρήτη, γράφει ο κύριος Γιάννης Βουρδουμπάς, εκκλησία ενστάσεις αφιλόχιου για τις αυξήσεις αποδοχών, Eurobank χρηματοδοτήσεις άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων στην Κρήτη και σκέψεις η Κρήτη του Ειρηναίου και η Κρήτη του σήμερα, ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Χρήστος Τσαντής.

0: σου.
1: Πάμε και στα ρεπορτάζ μας. Θα πάμε στα ρεπορτάζ μας, γιατί ήταν καυτή, πρέπει να πω, η συζήτηση που έγινε χθες στο εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο Χανίων. Γιατί άλλο, για το κτηματολόγιο, ένα θέμα που απασχολεί και που θα εξακολουθεί να απασχολεί όλη την Κρήτη. Έτσι και όχι μόνο, αλλά ιδιαιτέρως την Κρήτη, γιατί έχει πολλά λάθη, γιατί έχει ένα σωρό ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Πάρα πολλοί κόσμος εχθές στο τέταρτο όροφο του επιμελητηρίου, κόσμος που είπε τις αντιρρήσεις του, κόσμος που εξέφρασε τις αντιδράσεις, κόσμος που δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ανήσυχος για το τι μέλη γενέστε. Μην ξεχνάτε ότι εδώ 62% ξέραμε εμείς, 65% μας είπε και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης εχθές, ο κύριος Καλογερής, ότι φτάνει το ποσοστό. Παρόμοια προβλήματα, όπως σας είπα, και στην, σε όλη την Κρήτη, με τους πολίτες να νιώθουν ανασφαλείς. Βρέθηκε εδώ, πρέπει να πω, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο κύριος Θάνος Λίπας. Προηγήθηκε έτσι η συζήτηση, ήταν εκπρόσωποι από το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, που ειδικά ο γραμματέας του Συλλόγου, ο κύριος Μπάμπης Ζολινδάκης, είπε: πού είναι, βρε παιδιά, οι βουλευτές της Κρήτης σήμερα? Γιατί σας θυμίζω ότι όπως ακούσατε χθες και με τον κύριο Καλογερή, όταν πια άρχισε το θέμα να πηγαίνει στο μη παρέκει, και ήταν είδηση αυτό, μαζευτήκαν όλοι οι βουλευτές, κάνανε μια ευρεία σύσκεψη, όλοι είπανε καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα, αλλά μέχρι εκεί, γιατί τελικά δεν έκαναν τίποτα. Εχθές περίμεναν, φαίνεται, ότι θα υπάρχει μια εκπροσώπηση εκεί. Δεν πήγε κανείς και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων καταλογίζει στην πολιτεία αδιαφορία και αδράνεια γύρω από το θέμα αυτό. Ήταν και η πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Χανίων εκεί, η κυρία Αγάπη Μικρού, έκανε λόγο για αδιανόητες διαδικασίες που θέλουν να γίνεται συζήτηση για μεταφορά φυσικών αρχείων των υποθηκοφυλακίων στο Ηράκλειο για ελέγχους, για να προλάβουν, λέει, τις προθεσμίες του κτηματολογίου. Εκείνο πάντως που προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά, πρέπει να πω, και εντείνει και την ανησυχία, είναι ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο κύριος Λίπας, είπε ότι η διαδικασία της κτηματογράφησης στα Χανιά θα προχωρήσει χωρίς να δοθεί παράταση ή άλλη τροπολογία, τη στιγμή βέβαια που τα 2/3 του νομού έχουν χαρακτηριστεί δασικά και δημόσια. Ακούμε τον κύριο Λίπα.
2: Θέλει να έχει αυτή την εξωστρέφεια και συνεργασία με τους φορείς, με το επιμελητήριο, με το Υπουργικό Σύλλογο, με τους εμβολιογράφους, αλλά και με το Δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να λυθούν ζητήματα που έχουν αναγκύψει κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Είναι γνωστή η ιδιομορφία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εδώ στο νησί. Ξέρουμε και εμείς το κτηματολόγιο και έχουμε συλλέξει ερωτήσεις από τον Δικηγόρο Σύλλογο και το ΤΕ, προκειμένου να δώσουν σημαντικές απαντήσεις και κατευθύνσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κτηματολόγιο

0: είναι ένα μεγάλο θεσμικό έργο. Μια μεγάλη θεσμική τομική χώρα. Ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Και στην ουσία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται, αξιοποιείται και προστατεύεται και η περιουσία στη χώρα.
1: Η απάντηση είναι ναι.
0: Ελπίζουμε σημερινή μέρα, η σημερινή γύρωση
1: να
0: λύσει ομαλά, να έχουμε μια ξενοτροπίνικα απαραίτητες απαντήσεις προκειμένου να βοηθηθούν και οι επαγγελματίες αλλά και η επέκταση και οι πολίτες.
1: Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην Κρήτη και στην οικονομική ζωή και στον αγρότη.
0: Εντάξει, υπάρχουν ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα
1: είναι πολύ μεγάλη η αξία που δίνει αυτό το ΚΑΕ του οποιοδήποτε πολίτη και οποιοδήποτε ανθρώπου που ζει σε αυτό το νησί. Γιατί? Γιατί μπορεί να προσδιοριστεί ένα πολύ μπορεί να προσδιοριστεί η θέση, το σημείο και ένα εμβάθο. Μπορεί να προσδιοριστεί ο βασικός χαρακτήρας, αλλά μπορεί να προσδιοριστεί και η αντίρρηση πάνω σε αυτό το πολύγωνο
0: επειδή βασικό.
1: Μπορεί να προσδιοριστεί η χρήση.
0: Ξέρουμε και μαθαίνουμε ότι η διαδικασία εξαρτησιακήρυσεων εδώ είναι πολύ αργή.
1: Μέσα από την έρευνα.
0: Αλλά αυτό πραγματικά δεν είναι σαν κλιματολογία, μπορεί να το κλιματολογία.
2: Είχαμε ένα θέμα, μάλλον έτσι κατά την εγγραφή. Ο Μάνος κάνει τώρα τα μαγικά του εκεί, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όπως σας είπα, στην αυτή την εκδήλωση ήταν μηχανικοί, δικηγόροι, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκείνοι ζήτησαν παράταση της προθεσμίας, την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης. Θυμίζω ότι εκείνη λίγη στις 27 Ιουλίου είπαν όλοι τα προβλήματα που εξακολουθούν να έχουν πάρα πολλές ιδιοκτησίες και βέβαια μεταξύ των προβλημάτων αυτών είναι και οι δασικοί χάρτες, έτσι, ο χαρακτηρισμός δρόμων αλλά και άλλα ζητήματα που προκαλούν πρόβλημα έτσι στην ορθή καταχώρηση των ακινήτων. Για να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο.
0: Που άπτονται της ανάρτησης, εργασίας ανάρτησης που είναι σε εξέλιξη τώρα εδώ στην Τουρκία. Έχουν το κλιματολόγιο θέλει να έχει αυτή την εξωστρέφεια και συνεργασία με τους φορείς.
1: Καταφέραμε να συλλέξουμε λοιπόν
0: 70% των δικαιωμάτων αλλά και με το Δήμο και την Περιφέρεια προκειμένου να λυθούν ζητήματα που έχουν αναγκύψει κατά τη διαδικασία της κλιματογράφησης. Είναι γνωστή η ιδιομορφία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εδώ στο νησί.
1: Ξέρουμε
0: και εμείς το κοινωνικό
1: και
0: έχουμε συλλέξει.
2: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, θα ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό, ήταν κακή η εγγραφή. Θα πω ότι ιδιαίτερη αιχμηρή ήταν και η δήλωση του Προέδρου του ΤΟΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης, του κ. Βασίλη Κοντεζάκη. Εκείνος είπε ότι είναι δέκτης της αγωνίας και της απόγνωσης πολλών πολιτών και γι' αυτό το λόγο ζητούν και την παράταση στις προθεσμίες. Οι επαγγελματίες, μας το έλεγε χθες και ο κ. Καλογερής, η μηχανική, η νομική, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις δεν μπορούν, δεν έχουν το χρονικό περιθώριο να κινηθούν. Ζήτησε αναθεώρηση και απλούστευση των διαδικασιών, όπως είπε, και ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά στη χρήση τεχνικής νοημοσύνης κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Δεν υπάρχει, πρέπει να πω, επίσημη επιβεβαίωση. Μηχανικοί και πολίτες όμως προβληματίστηκαν για λάθη που τα χαρακτηρίζουν έτσι παιδαριώδη. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε χαρακτηριστικά: όταν ένα τοπογραφικά αποτυπωμένο ακίνητο φαίνεται ξαφνικά να έχει μετακομίσει και να το έχει πάρει κάποιος άλλος ή όταν ολόκληρα περιγράμματα εμφανίζονται σε λάθος θέσεις, τότε είτε πρόκειται για μια προχειρότητα, με ανθρώπινο λάθος, έτσι, είτε για μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αποφάσισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αυτοσχεδιάσει πάνω στους χάρτες της κριτικής γης. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κοντεζάκης, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να αμφισβητούνται, ένα κτηματολόγιο που δοκιμάζει την αξιοπιστία του και μια πολιτεία που καλείται έστω και τώρα να δώσει λύσεις πριν η υπόθεση καταλήξει μαζικά στις δικαστικές αίθουσες. Είναι πολύ ένα θέμα που βεβαίως προβληματίζει, έτσι, πάρα πολλούς πολίτες σε επίπεδο Κρήτης. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου είπε ότι για το θέμα των δασικών χαρτών ότι αυτές δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Κτηματολογίου. Όσοι θίγονται από αυτά και έχουν τα θέματα τους εκεί πρέπει να απευθυνθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η χαρακτηριστική του έκφραση είναι ότι δεν λέμε ότι όλα έγιναν τέλεια ή ότι δεν έγιναν ίσως και λάθη, γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες, να τα διορθώσουμε, λέει, και να προχωρήσει το κτηματολόγιο, είναι προς όφελος όλων, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου. Θα πω βέβαια ότι ήταν μαζί του και η Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου, ήταν και άλλα στελέχη εκεί που επιχείρησαν βέβαια να απαντήσουν στα πάρα πολλά ερωτήματα που είχαν κατατεθεί. Ερωτήματα έκανε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, έκανε και το Τμήμα ΤΕΕ Δυτική Κρήτης, συμβολεογράφοι ήταν εκεί και πολίτες που βεβαίως αναρωτιούνται ότι τι θα γίνει στην πορεία. Έγινε και μια πρόταση ότι, γιατί ακούστηκε, θέλω να σας πω, από τα στελέχη του κτηματολογίου, τι να κάνουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια παράταση 6 ημερών λόγω, λέει, των τεχνικών προβλημάτων, και όλος ο κόσμος και αυτοί που καθόταν μέσα στην αίθουσα του επιμελητηρίου, πρέπει να σας πω, αλλά και απ' έξω, γιατί έφτανε μέχρι τα σκαλοπάτια ο κόσμος, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, τι νομίζετε, από δοκιμασίας. Αυτό λοιπόν, και κάπως έτσι, φίλοι μου, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι 8:57, ο Μάνος θα μας πάει στο δελτίο των Αθηνών. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο μας εκεί στο Ηράκλειο και εμείς θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του My Health App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής My Health σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την ημέρα, έτσι, με Σακύρα, με το επίσημο τραγούδι, αν και έχουμε δει και άλλα τραγούδια και λίγο έχω χάσει την μπάλα τελικά, το επίσημο τραγούδι στην πρεμιέρα χθες το βράδυ για μας, έτσι, γιατί στο Μεξικό ήταν ντάλα μεσημέρι, άλλο ήταν, άλλο ακούσαμε, αλλά νομίζω ότι σε καλό ρυθμό είμαστε, το Μουντιάλ ξεκίνησε. Καλή υπομονή σε εκείνες και εκείνους, και λέω σε εκείνες και λέω και σε εκείνους, γιατί μπορεί να είναι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά στο Ινιφίλιο, αλλά δεν τρελαίνονται όλοι γι' αυτό, και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι και από άλλα Μουντιάλ ότι έχουμε και οικογενειακές προστριβές σε κάποιες περιπτώσεις και φασαρίες και έτσι θέματα μεταξύ των ζευγαριών, γιατί έχουμε τους φανατικούς, τους πολύ φανατικούς που δεν χάνουν παιχνίδι ακόμα και αν πρέπει να ξενυχτήσουν, και έχουμε και κυρίως τις κυρίες, αν και όλο και περισσότερες γυναίκες παρακολουθούν ποδόσφαιρο, που βρε παιδί μου θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα και δεν μπορούν να έχουν σύντροφο ή σύζυγο μπροστά σε μια τηλεόραση να παρακολουθεί το χ ψ ω να κλωτσάει την μπάλα. Λοιπόν, έχουμε και τέτοια ψυχραιμία, και λέω ψυχραιμία γιατί αυτό το Μουντιάλ δεν θα έχει τελειωμό. Για πρώτη φορά έχουμε πόσες, 48 ομάδες, 12 ομίλους, ξεκίνησε χθες. Και ξέρετε μέχρι πότε θα πάει? Θα πάει μέχρι τις 19 Ιουλίου, δηλαδή πάνω από ένα μήνα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τέλος πάντων, η αρχή έγινε χθες, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Είχαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, μπορέσατε όσοι ξενυχτήσατε, γιατί εντάξει, στο Μεξικό με την Νότια Αφρική, φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε. Ήταν και σε νορμάλ ώρα, στις 10 το βράδυ. Πολύ εντυπωσιακή τελετή έναρξης και με νίκη για το Μεξικό ξεκίνησε το Μουντιάλ. Μετά είχαμε 4 ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στη Νότια Κορέα και στην Τσεχία. Η Νότια Κορέα, είδατε, όλα τα ξέρω τώρα. Η Νότια Κορέα με ανατροπή, γιατί έχανε 1-0 από την Τσεχία, κατάφερε να πάρει την νίκη. Και έπεται συνέχεια σήμερα. Στις 10 το βράδυ θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sports το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία. Το Μουντιάλ μεταφέρεται στο Τορόντο τώρα, είπαμε, σε τρεις χώρες. Δεν το είπαμε, σε τρεις χώρες γίνεται, για όσους δεν ξέρετε. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Λοιπόν, στο Τορόντο σήμερα, 10 η ώρα το βράδυ, και στις 4 το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες, και αυτό το παιχνίδι το δείξει η Ερτένα. Αλλά μπορείτε να παρακολουθήσετε και σε μαγνητοσκόπηση τα παιχνίδια, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα το Earth 2 Sports θα μεταδώσει το παιχνίδι σε μαγνητοσκόπηση του Μεξικό με την Νότια Αφρική, και στις 4 το απόγευμα το Νότια Κορέα Τσεχία. Όσοι δηλαδή δεν μπορέσετε να ξενυχτήσετε να δείτε το παιχνίδι της Νότιας Κορέας, μπορείτε να το δείτε σε μαγνητοσκόπηση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, καλή αρχή. Πολλά γκολ, ωραίο ποδόσφαιρο, και να δούμε τα αστέρια, και όχι μόνο, και τα αστέρια που όλοι λατρεύουμε, το Μέση, το Ρονάλντο, να λάμπουν, και βεβαίως να δούμε και άλλα νέα αστέρια να ξεπηδούν, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι το πιο λαοφιλές άθλημα στον κόσμο και όχι τυχαία συγκεντρώνει τόσα βλέμματα. Μακάρι, σας λέω, να έχουμε καλό ποδόσφαιρο και να μην έχουμε και προβλήματα. Αυτό. Γιατί πρέπει να το κρατάμε και αυτό. Μακροσκελήσια αναφορά στο ποδόσφαιρο, με αυτό ξεκινήσαμε, αλλά επισκιάζει τα πάντα. Τα πάντα και τους πάντες, ακόμα και τους πολέμους επισκιάζει αυτό το γεγονός, το αθλητικό γεγονός. 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ μαζί μέχρι τις 10 παρακολουθούμε τις εξελίξεις, παρακολουθούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται, πλούσια και σήμερα και πολυεπίπεδη. Έχουμε μια κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 12 το μεσημέρι για το μεταναστευτικό. Αυτή τη στιγμή είναι σε καθεστώς πίεσης και η Περιφέρεια και η Δήμη για την εξέβρεση χώρου προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών και των προσφύγων. Μάλλον δεν είναι φιλοξενίας, είναι ουσιαστικά κράτηση, έτσι να το λέμε σωστά. Είχαμε χθες την τηλεδιάσκεψη που έγινε με τον Υπουργό, ο οποίος Υπουργός τους είπε
ότι αν δεν βρείτε λύση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αν δεν μας δώσετε, αν δεν μας υποδείξετε έναν δύο χώρους, θα πάμε και θα λειτουργήσουμε μονομέρος και θα αποφασίσουμε εμείς πού θα γίνει αυτή η δομή. Λοιπόν, 12 έχει ο μήνας, ετοιμαστείτε για το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που αυτά τα καιρικά φαινόμενα τα οποία βλέπουμε να επικρατούν στην ηπειρωτική χώρα θα μας επηρεάσουν και μας λίγο, δηλαδή ίσως σήμερα, ίσως και αύριο, και λέω ίσως γιατί θα είναι τοπικά φαινόμενα. Δεν θα δούμε τις μπόρες και τις καταιγίδες που βλέπουν στην ηπειρωτική χώρα, αλλά θα έχουμε και εμείς κάποια φαινόμενα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και σήμερα και αύριο, και θα πέσει θερμοκρασία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, όχι ότι θα κάνει κρύο, αλλά δεν θα έχουμε 30 και 31 και 32 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία και για παράδειγμα στο Ηράκλειο, σήμερα θα πιάσουμε τους 30 βαθμούς, αλλά αύριο η θερμοκρασία θα πέσει στους 26 βαθμούς και μάλιστα θα έχουμε και ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, ισχυρότατες ρηπές του ανέμου, άρα χρειάζεται προσοχή και χρειάζεται προσοχή όχι μόνο στη θάλασσα όσοι θα πάτε, γιατί και με 26 βαθμούς μια χαρά μπορούμε να κάνουμε τον μπάνιο μας, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πλέον τα προσέχουμε αυτά για να μην έχουμε φωτιές, έτσι. Δεν πάμε να κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο, είναι αυτονόητο αυτό. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί μπορεί ακόμα να είναι πράσινη η Κρήτη, ενώ ότι από τις βροχές τελευταίες, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε και εκδήλωση πυρκαγιών, και ήδη έχουμε δει, έχουμε κάποιες πυρκαγιές που έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Οπότε μεγάλη προσοχή και αύριο Σάββατο και την Κυριακή, η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει και εκεί 26 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία στα βόρεια της Κρήτης, αλλά θα έχουμε και πάλι ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, ίδια κατάσταση με το Σάββατο. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον καιρό. Σας έλεγα για το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Ατλαντής, εκεί όπου συνεδριάζει τα τελευταία χρόνια. Θα είναι κυρίαρχο θέμα, όπως σας είπα, το μεταναστευτικό. Είχαμε χθες και την τηλεδιάσκεψη όλων των δημάρχων του νομού Ηρακλείου με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη, εκεί όπου από τη μια είχαμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου, ο οποίος ενημέρωσε τον κύριο Πλεύρη, τον οποίο είχε βέβαια ενημερώσει και μέσα στην εβδομάδα, γιατί είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία, για ποιους λόγους δεν μπορεί να γίνει αυτή η δομή στο πρώην κτέο του Καρτερού, τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς και τα θέματα τα οποία θεωρεί ότι προκύπτουν από τη λειτουργία της δομής εκεί. Δεν είχαμε, μέχρι εκεί ήταν η κουβέντα, δηλαδή δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι σε σχέση με άλλους χώρους το οποίο δεν θέλησαν σε αυτή τη φάση να το δώσουν στη δημοσιότητα, αλλά δεν διαφάνηκε αυτή τη στιγμή να προκύπτει μια άλλη λύση. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος τους είπε ότι το πολύ μια εβδομάδα, 10 μέρες και μετά θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του το Υπουργείο, θα υποδείξει εκείνος το χώρο και θα προχωρήσει στη λειτουργία της δομής από τη στιγμή που οι αυτοδιοικητικοί του νομού δεν φαίνεται να καταλήγουν κάπου. Προτείνεται ένας χώρος, υπάρχουν προβλήματα, ενστάσεις, διαμαρτυρίες. Προτείνεται ένας δεύτερος, η ίδια κατάσταση επικρατεί. Κάπου πρέπει να γίνει αυτή η δομή. Βεβαίως είναι στο τραπέζι και το είπε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ότι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί η δομή στο χώρο που είναι σήμερα. Βέβαια είναι ακατάλληλος ο χώρος και αναφέρθηκε βέβαια στο παλιό ψυγείο μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εκεί υπάρχει βέβαια και ένα άλλο θέμα, ότι αυτός ο χώρος ανήκει πλέον στη νέα διοίκηση του λιμανιού, που τη διοίκηση την έχει ο Οργανισμός Λυσμένος Ηρακλείου και κατ' επέκταση βεβαίως ο Όμιλος Γκριμάλντι. Έχει άλλα σχέδια για το χώρο εκεί, έχει επιχειρηματικά σχέδια και βεβαίως αυτή τη στιγμή η λειτουργία της
ο προσωρινός χώρος, να το πούμε έτσι, γιατί η δομή δεν τη λες αυτή, στο χάλι που είναι, θεωρούν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί. Λοιπόν, είμαστε σε ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει και τι θα αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα είναι και ο Δήμαρχος Χερσονήσου εκεί για να συζητήσουν το θέμα. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξουν κάπου.

0: Λοιπόν, έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με αυτή την υπόθεση του θανάτου του κοινοτάρχη του Απεσοκαρίου, του 49χρονου, που εξελίχθηκε, και λέμε εξελίχθηκε γιατί αρχικά αυτό το οποίο γνωρίζαμε όλοι ήταν ότι ο άνθρωπος εφαίρετο, ότι έπεσε από το μηχανάκι, του χτύπησε στο κεφάλι και μετά από 21 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά γύρω στις 21 του Μάρτη, έφυγε από τη ζωή λόγω των τραυμάτων του. Όμως ήρθε η ιατροδικαστική έκθεση που ανέφερε ότι πιθανόν, μιλάμε για πιθανή ανθρωποκτονία, οπότε άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε μια δύσκολη, και λέμε δύσκολη γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία, δύσκολη έρευνα από την πλευρά της ασφάλειας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να δει τι συνέβη και πώς αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Είχαμε την εξέλιξη που μας προέκυψε την περασμένη Τετάρτη με την επιχείρηση και τη σύλληψη τριών ατόμων ενός 57χρονου κτηνοτρόφου και αυτοδιοικητικού και του γιου του αλλά και του βοσκού τους, οι οποίοι χθες οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι ότι η δικογραφία πήγε στην εισαγγελέα, με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Όμως η εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη, δηλαδή άσκησε βαρύτερες διώξεις σε σχέση δηλαδή με την κατηγορία με την οποία εισήγαγε ή έστειλε τη δικογραφία αυτή η ασφάλεια στο εισαγγελικό γραφείο. Η εισαγγελέα λοιπόν έκρινε ότι θα έπρεπε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος των δύο, του 32χρονου δηλαδή κτηνοτρόφου και του βοσκού της οικογένειας, για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, και σε βάρος του πατέρα του 57χρονου για ηθική αυτουργία στην πράξη. Τώρα, πώς έγινε αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις, δεν υπάρχουν όμως αποδείξεις, δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο γεγονός. Δηλαδή όταν μιλάμε για δύο ανθρώπους που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι συναντήθηκαν με το 49χρονο, με το θύμα, κάτι έγινε, και επειδή το τραύμα το οποίο έχει ο 49χρονος μπορεί να παραπέμπει σε τραύμα από μυϊκή ράβδο, από κατσούνα δηλαδή, και χτύπησαν τον 49χρονο με την κατσούνα και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως δεν υπάρχουν αποδείξεις. Υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρονται στο γεγονός ότι υπήρχαν προστριβές ανάμεσα στον κοινοτάρχη του Απεσοκαρίου και τους ακτινοτρόφους, για αγροζημιές, για προβλήματα προκαλούσαν στην περιοχή. Υπήρχαν προστριβές, δεν καταγγέλθηκαν αυτές βεβαίως οι προστριβές στο αστυνομικό τμήμα, αλλά υπήρχε αυτό το κλίμα και αυτή η ένταση στην περιοχή. Και βεβαίως από τις άρρωσες των κεραίων φαίνεται τουλάχιστον ο ένας από τους τρεις, ο Βοσκός δηλαδή, να είναι σε πολύ κοντινό σημείο. Θα μου πείτε, ούτως ή άλλως εκεί δραστηριοποιούνταν και η οικογένεια των κτηνοτρόφων και ήταν αναμενόμενο να είναι εκεί. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει να βγάλει η ανάκριση στην οποία έχει πάει πλέον η υπόθεση. Είναι στην ανακρίτρια. Πρόκειται οι τρεις να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως και η πλευρά της υπεράσπισης, τόσο η Αλεξάνδρα Ισπανάκη που έχει τον πατέρα και τον γιο, όσο και η Θεονύμφη Μπέρκη που έχει τον βοσκό της οικογένειας, μιλούν για μια δικογραφία που έχει πάρα πολλά κενά και ότι θα καταπέσει αυτή η υπόθεση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Θα ακούσουμε σε λιγάκι και τι είπε η Θεονύμφη Μπέρκη σε σχέση λίγη ώρα μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης χθες το μεσημέρι. Θα ακούσουμε τι είπε για το γεγονός αυτό και για την υπόθεση. Λοιπόν, όμως είναι 9 και 30 πρώτα λεπτά η ώρα. Παράσχω, δεν ξέρω, έχουμε διαφήμιση. Ωραία, οπότε πάμε να ακούσουμε τη διαφήμιση, να ακούσουμε και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Δεκατιανό ενημέρωσης εδώ μαζί, κυρίες και κύριοι, πόσο απομένει, περίπου μισή ώρα απομένει ακόμα για την εκπομπή μας. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Λέγαμε για αυτή την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, του κοινοτάρχη του Απεσοκαρίου. Περιμένουμε, όπως σας έλεγα και πριν, να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους, αν και αυτό το οποίο γνωρίζουμε δια των δικηγόρων τους είναι ότι αρνούνται οποιαδήποτε σχέση και οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο του 49χρονου. Και έχουμε και μια δικογραφία η οποία αυτή τη στιγμή, σας έλεγα ότι υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν υπάρχει κάτι που να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς έγινε. Το διάστημα είναι ένα οκτάλεπτο από την ώρα που τον καταγράφει τελευταία φορά η κάμερα, που παίρνει το κολατσιό για τον άνθρωπο που έχει στο χωράφι του και του το πηγαίνει, μέχρι την ώρα που επιστρέφει το σπίτι του. Μέσα σε ένα οκτάλεπτο, βέβαια το κολατσιό δεν παραδόθηκε ποτέ. Τι συνέβη σε αυτό το 8 λεπτό και πώς αυτός ο άνθρωπος, όπως είπαμε, έχασε τη ζωή του, είναι κάτι στο οποίο ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Είναι και μια σειρά από ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα. Μπορεί η δικογραφία να παραπέμφθει και στη δικαιοσύνη, να διαβιβάστηκε και στη δικαιοσύνη, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί. Είναι αιτήματα που έχει υποβάλει η υποδιεύθυνση σε σχέση με άρση τηλεφωνικό απορρίτου και σε σχέση με τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε ο 49χρονος κοινοτάρχης του Απεσοκαρίου, σε σχέση με εξετάσεις DNA, σε σχέση με ειδική επεξεργασία φωτοβιντεοληπτικού υλικού, αυτά οι τελευταίες εικόνες που έχουν και από τον 49χρονο, από τα σημεία τα οποία έχει περάσει, είναι θέματα, και βεβαίως για την παρουσία των τριών που κατηγορούνται πλέον για το θάνατο του 49χρονου, όπου βρίσκονταν, την άρση των δικών τους των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία είναι ακόμα σε εκκρεμότητα και τα οποία βεβαίως θα συμπληρώσουν τη δικογραφία, θα συμπληρώσουν την υπόθεση και να δούμε αν θα βοηθήσουν προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη.

0: Λοιπόν, και βεβαίως και ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ο Γιώργος Στιακάκης, παρακολουθεί και εκείνος τις εξελίξεις και αυτό το οποίο ζητάει τόσο ο ίδιος αλλά όσο και η οικογένεια του θύματος είναι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι η οικογένεια έχει καλέσει τον κόσμο να παρευρεθεί τη Δευτέρα έξω από τα δικαστήρια, την ημέρα που θα απολογηθούν οι τρεις, σε μια ειρηνική συγκέντρωση, όπως αναφέρει, και να σταλεί μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα ανομίας και εκφοβισμού. Είχαμε και χθες κόσμο έξω από τα δικαστήρια, αλλά είχαμε κόσμο και από τη μία και από την άλλη πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά της οικογένειας του άτυχου 49χρονου, αλλά και συγγενείς και φίλοι από την πλευρά των συλληφθέντων. Λοιπόν, σας έλεγα και πριν ότι οι συνήγοροι των τριών συλληφθέντων, των τριών κατηγορούμενων, τους έχει ασκηθεί, όπως είπαμε, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, από κοινού και για ηθική αυτοργία, επιμένουν ότι είναι μία δικογραφία που έχει πάρα πολλά κενά, ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, ότι υπάρχουν ενδείξεις και ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω με αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Θεονύμφη Μπέρκη, είναι η μία από τις δύο συνηγόρους, επίσης και η Αλεξάνδρα Ισπανάκη που έχει τον πατέρα και το γιο, αναφέρθηκε και εκείνη στην προβληματική, στην δικογραφία και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Αλλά ας ακούσουμε τη Θεονύμφη Μπέρκη.
1: Εκπροσωπώ τον φερόμενο Βοσκό, τέλος πάντων, τον λεγόμενο Βοσκό σε αυτή τη δικογραφία. Λοιπόν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού για τους δύο εκ των τριών και για τον τρίτο ηθική αυτουργία στην κυρία Πράξη.
2: Επίδευε προθεσμία.
3: Τι ισχυρίζεται ο ετολέας σας?
1: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προείψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
2: Μαρτυρίες σε σχέση με τι, σε σχέση με το περιστατικό ή σε σχέση με τις σχέσεις τους?
1: Που επιρρύπτουν ευθύνες, θα έλεγα.
4: Κυρία Μπέρκη, ο πελάτης σας τι λέει? Γιατί η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι υπάρχει οπτικό υλικό που τον τοποθετεί στο σημείο.
3: Τουλάχιστον για τον ένα.
1: Ωραία. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε βλέποντας και το σύνολο της δικογραφίας, το οποίο δεν το έχουμε όπως αντιλαμβάνεστε στο σύνολό μας ή τουλάχιστον δεν το είχαμε λάβει μέχρι σήμερα. Σε γνώση μας θα τοποθετηθούμε και θα τεθούν τα ερωτήματα, θα απαντηθούν λοιπόν δεόντως. Εμείς σας λέμε ευθύς εξ αρχής ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου δασκαλάκι.
5: Πότε θα απολογηθούν?
1: Τη Δευτέρα το πρωί.

0: Λοιπόν, πάμε στο Λασίθι. Πάμε να βρούμε τον Ιάσονα Ταυλάτο, συνάδελφο, να δούμε τι νέα έχουμε. Ο Ιάσονας, ο οποίος νομίζω ότι είναι στην περιοχή της Ιεράπετρας. Καλά το λέω. Ιάσονα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ακριβώς είμαι στην περιοχή της Ιεράπετρας. Βρίσκομαι με τον Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουδουμά, τον κύριο Μανώλη Κουδουμά, όπου εδώ εκτελούνται πολύ σημαντικά έργα, έχουν κάποια ολοκληρωθεί όσον αφορά την προστασία των καμένων, της περιοχής δηλαδή, που έχουν καεί από την τελευταία πυρκαγιά πέρυσι. Σταυρούλα,
0: τη μεγάλη πυρκαγιά, έτσι μεγάλη όλη πυρκαγιά, τη θυμόμαστε.
1: Μιλάμε τώρα για μια καταστροφή, δηλαδή βλέπεις το βουνό το οποίο έχει απογυμνωθεί, είναι εικόνα, είναι πώς να σου πω τώρα, στενάχωρη. Τώρα, αυτό που ουσιαστικά γίνεται, γίνονται αντιδιαβρωτικά έργα και αντιπλημμυρικά με κορμοδέσεις, δηλαδή χρησιμοποιούν τους κορμούς από τα καμένα δέντρα, τους αποπλειώνουν, τους κόβουν και με πασάλους και με άλλα συστήματα, δημιουργούν φράγματα έτσι ώστε να μην έχουμε την υποχώρηση του εδάφους, του χώματος δηλαδή από τη διάβρωση ουσιαστικά, και να κρατηθεί δηλαδή το χώμα μαζί με τα φερτά υλικά πάνω στο δάσος, πάνω στο βουνό, και να δημιουργήσει προϋποθέσεις αναδάσωσης. Είναι πολύ σημαντικά έργα. Αυτό τα έχω δει και σε άλλες περιοχές. Έχουν τρέξει πολύ γρήγορα εδώ και να δημιουργήσει προϋποθέσεις αναδάσωσης. Είναι πολύ σημαντικά έργα. Αυτό τα έχω δει και σε άλλες περιοχές. Έχουν τρέξει πολύ γρήγορα εδώ.

0: στις επόμενες βροχές που θα έχουμε το φθινόπωρο, όλα αυτά τα συστήματα θα δουλέψουν. Θα κρατήσουν τα φερτά υλικά, δεν θα δημιουργηθούν πλημμύρες, γιατί ουσιαστικά κόβουν την ορμή του νερού και θα μείνει το χώμα, και αυτός είναι ο στόχος, πάνω στο λόφο, δηλαδή εκεί που δεν θα πέσει, δεν θα φύγει, δεν θα αποστεωθεί ο βράχος. Αυτά τα έργα είναι πολύ σημαντικό που γίνονται. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει άλλο ένα έργο το οποίο θα γίνει εδώ στο Μόλα Σεφείο, αφορά τις δημοτικές κοινότητες Κριτσάς, Κρούστα, Πρίνας, Καλού Χωριού, Χριστού Σελάκανο και στην τοπική κοινότητα Μύθων. Θα γίνει συντήρηση δύο υδατοδεξαμενών που υπάρχουν εκεί και χρησιμοποιεί δαστική υπηρεσία και πυροσβεστική, κατασκευή νέα υδατοδεξαμενή στην τοπική κοινότητα Παχιά Σάμου και αντικατάσταση υπερφυλακίου που χωροφτείται εντός της τοπικής κοινότητας του Καλού Χωριού. Επίσης, από ό,τι έμαθα από τον κύριο Κουδουμά, θα καθαριστούν όλα τα πρανή γύρω-γύρω εκεί στις περιοχές αυτές, στο επαρχιακό δίκτυο, και θα δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες όπου, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρξει μια πυρκαγιά, να μπορεί να περάσει μέσα. Εκεί μιλάμε για το δάσος της Πρίνας. Αν θυμάστε καλά, ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά στα μέσα της δεκαετίας του 80. Μετά είχαμε άλλη μια φωτιά πριν από 4 χρόνια που πήγα και εγώ εκεί πέρα. Ευτυχώς έκανε μεγάλη ζημιά, αλλά δεν το έκαψε όλο το. Είναι ο πνεύμονας του λαστιστίου, ένα μεγάλο Έχει αναγεννηθεί κάποιο. Γίνεται προσπάθεια να έχουμε την προστασία αυτών των περιοχών με οποιοδήποτε τρόπο. Βέβαια, θα μπορούμε να πούμε και κάτι όμως. Η μεγαλύτερη προστασία την κάνουν ήδη οι πολίτες.
1: Σωστό. Ναι. Και έλεγα ότι θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους το Σαββατοκύριακο και ότι όλοι πρέπει να προσέχουμε. Και είναι το αυτονόητο αυτό, έτσι. Πόσες φωτιές δεν έχουμε δει να προκαλούνται από μια απροσεξία μας. Κάναμε κάποιες εργασίες στην Ήπεθρο που δεν θα έπρεπε με αυτές τις καιρικές συνθήκες και πόσες φορές δεν έχουμε δει να γίνεται το κακό από μια απροσεξία. Και πρέπει να το αποφύγουμε αυτό.
0: Σαβρούλα, να μας ακούνε ακροατές.
1: Όπως ευθύνη έχει και ο ΔΔΕ, έτσι, ότι...
0: Βέβαια.
1: Πόσες φωτιές δεν έχουμε δει.
0: Η απόφαση του ΔΔΕ να έχει αέρια δίκτυα σε ευαίσθητες περιοχές και εδώ στο Λασίρ και σε όλη την Κρήτη είναι μια απόφαση η οποία κρίνεται όχι τόσο θετικά από τους πολίτες. Γιατί έχουμε δει αρκετές πυρκαγιές και στην Ελούντα και στο Καλό Χωριό να γίνονται από δίκτυα, τα οποία είναι κακοσυντηρημένα. Το έχουν πέσει.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν είναι μια υπηρεσία να βλέπουμε όλο το συμφέρον. Αλλά να βλέπουμε ολιστικά το όλο ζήτημα όσον αφορά τη διαχείριση των δικτύων και ό,τι έχει να κάνει με τη φύση. Γιατί άμα το χάσουμε αυτό, τελειώσαμε μετά. Δηλαδή η εικόνα που βλέπω εδώ, θα έπρεπε να έχω μια κάμερα εδώ να το δείτε, να το ζήσετε, είναι αποκαρδιωτική. Είναι τα ξερά κουφάρια των δέντρων που μένουν σαν γλυπτά πάνω στους βράχους, δηλαδή, που πριν αυτό ήταν πράσινο στα βρουλά. Και αυτή η εικόνα δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό σου. Επίσης να πω στους ακροατές μας ότι όταν λέω ότι έχουν ευθύνη οι άνθρωποι αυτοί, υπάρχει μια προθεσμία η οποία τελειώνει όσον αφορά τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν, που είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ένα οικόπεδο, ένα τσιγάρο, μία λάθος κίνηση μπορεί να κάψει μπορεί να σκοτώσει, μπορεί να κάψει μια ολόκληρη περιοχή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, γιατί αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα θα το παραδώσουμε σε κάποιους άλλους. Πρέπει να μείνει ως έχει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά ζούμε, είμαστε στον κόσμο μας και εντάξει θα έρθει η προσβεσία μας βύση. Δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ.
0: Μεγάλη πυρκαγιά δεν μπορεί, ό,τι μέσα και να έχεις, θα κάνει ζημιά, θα επιλύσει ζωές, θα καταστρέψει περιουσίες, θα διαλύσει το φυσικό περιβάλλον. Αν έχουμε χρόνο να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Εγώ έπεισα το κύριο Κορμά να με φέρει να δω τι έργα γίνονται, γιατί τα άκουγα αυτά τα έργα, αλλά δεν τα είχα δει. Έχω βγάλει και φωτογραφίες που θα τη δείξουμε στο Earth News. Είναι σημαντικό πάντως το ότι αντέδρασε το κράτος σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τώρα, να πάμε και στην ενδοοικογενειακή βία, όπου έχουμε την έκτη έκθεση του παρατηρητηρίου, για τη βία των γυναικών στην Κρήτη, η οποία αναλύει δεδομένα το 2025,

0: φέρει στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα στο νησί μας, αλλά και στο νομό Λασιθίου. Δεν είναι καθόλου λίγα τα περιστατικά, σχεδόν καθημερινά. Και υπάρχει μια κατακόρυφη αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών παιδικής κακοποίησης. Λοιπόν, τώρα να σας πω, έχω μιλήσει με τον κύριο Παναγιωτάκη, τον αστυνομικό παιδιευθυντή εδώ στο νομό Λασιθίου, όπου μου έχει πει συγκεκριμένα, καταρχάς έχει η αστυνομική διεύθυνση Λασιθίου, είναι από τις πρώτες διευθύνσεις που δημιούργησε χώρο ειδικό προκειμένου να φιλοξενούνται οι γυναίκες και τα παιδιά που υπόκειται κακοποίηση, που έχουν καταγγείλει κακοποίηση. Mm-hmm. Έχουμε πολλά περιστατικά. Υπάρχει ένα θετικό βέβαια σε αυτό που μου είπε ο κύριος Παναγιωτάκης, ότι οι γυναίκες πια αντιδρούν. Τηλεφωνούν. Και μάλιστα πρόσφατα, δεν έχουν περάσει 10 μέρες, είχαμε την καταδίκη ενός πατέρα, ο οποίος μπήκε στη φυλακή γιατί κακοποίησε την κόρη, δηλαδή μια ενήλικη κόρη. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι γυναίκες πια αντιδρούν, παίρνουν τηλέφωνο, ζητούν βοήθεια. Το ότι έχουμε αύξηση των περιστατικών, προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχουμε αύξηση των περιστατικών, απλά οι γυναίκες τα καταγγέλουν. Αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Το θέμα σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει στα βούλα. Μετά τον COVID βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια στροφή στον ατομικισμό, στον εγωισμό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Πάντως έχουμε μια αύξηση των συμβάντων γενικότερη σε όλο το νησί και στο νομό Λασιθίου.
1: Εντάξει, είναι, θέλει πολύ χρόνο για να κάνουμε τώρα ανάλυση.
0: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση. Εμείς καταγράφουμε, απλά λέω
1: αυτό.
0: Κάποια πράγματα. Πάντως, δεν είχαμε κάποιο περιστατικό πολύ σκληρής βίας ή θανάτου το τελευταίο 2 χρόνια. Δεν έχει σημασία όμως. Έχουμε αρκετά περιστατικά και αυτά πρέπει να μειωθούν και έχει ευθύνη η οικογένεια, οι γείτονες, αυτό μου είπε και ο αστυνομικός, ο κ. Παναγιωτάκης, ότι έχουμε ευθύνη όλοι μας. Δεν είναι μόνο η αστυνομία που θα κάνει δουλειά. Η αστυνομία έχει προσδοκτικά να σώσει μια κατάσταση ή γίνει μια καλοκαιρινή.
1: Είναι συνδυασμός πραγμάτων και καταστάσεων και το τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας μας, έτσι. Λοιπόν, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχουμε δεν ξέρω, να πω και μια θετική είδηση, ότι θα δούμε 2% οι ξενοδοχοπάλοι στο μισθό του αύξηση.
1: Από την τοπική σύμβαση λες τώρα, έτσι.
0: Ναι. Αλλά έχουμε και εδώ, έμαθα Σταυρούλα, ότι πολίτες ξένης χώρας που έχουν φέρει με συμβόλαιο υπαλλήλους εδώ σε ξενοδοχεία της περιοχής, δεν τους πλήρωναν και τους είπαν ότι θα τους τα δώσουν στο τέλος.
1: Α, τόσο καλά, μάλιστα.
0: Ναι, κάποια δεν κάθηκα να φύγουν.
1: Εξαιρετικός εργοδότης αυτός.
0: Δεν βάζει το μυαλό κάποιοι.
1: Ναι, δυστυχώς. Και μετά γκρινιάζουμε γιατί δεν βρίσκουμε ξενοδοχείο υπαλλήλους. Λοιπόν. Ναι. Και έχουν και την κινητοποίηση στις 24 του μήνα, μην το ξεχνάμε.
0: 24 του μήνα κινητοποίηση, βέβαια. Mm. 24 του μήνα κινητοποίηση, πανελλαδική.
1: Έτσι, ακριβώς. Για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο. Ιάσονα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα, επίσης.
1: Λοιπόν, και εμείς λίγο πριν σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε ότι σήμερα θα έχουμε συνοδικό τρισάγιο, το οποίο συμπληρώνονται 40 μέρες από τη δολοφονία του παλικαριού, του 20χρονου, στην περιοχή της Αμουδάρας, το ξεχνάμε. Το πώς έφυγε αυτό το παλικάρι, ο νικήστρατος, γεμιστός, από το όπλο του πατέρα του φίλου του. Γνωρίζουμε όλοι, θυμόμαστε όλη την ιστορία. 40 μέρες συμπληρώνονται. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, 7:30 το απόγευμα, σύσσωμη ιερά επαρχιακή σύνοδος, όπως αποφάσισε, θα τελέσει το συνοδικό τρισάγιο στον τάφο του παιδιού στις 7:30. Είναι στο χωριό Χώνος, βεβαίως, στο Μιλοπόταμο. Και την Κυριακή είναι το μνημόσυνο εκεί, στην εκκλησία του χωριού. Θα γίνει από την οικογένεια και τους φίλους του παλικαριού. Δεν το ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και αυτή την ιστορία, δεν την έχει ξεχάσει και θέλει να στείλει και μήνυμα με αυτόν τον τρόπο η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Δεν είπαμε για τα παιδιά που μετράνε αντίστροφα, έτσι. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΓΕΛ τέλειωσαν. Συνεχίζονται για τα ΕΠΑΛ αύριο. Είναι τώρα τα μαθήματα επιδικότητας που έχουν να κάνουν και με τον τομέα σπουδών που έχουν διαλέξει τα παιδιά. Θα τελειώσουν τη Δευτέρα. Λοιπόν, και τελειώνουν σιγά σιγά και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές. Σήμερα τελειώνουν τις προαγωγικές εξετάσεις οι μαθητές στα λύκεια της χώρας. Πάμε τη Δευτέρα με την ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων στα γυμνάσια όλης της επικράτειας και την ίδια μέρα βεβαίως τη Δευτέρα δεν θα γίνει μάθημα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μάθημα στην επιαγωγή και στα δημοτικά σχολεία. Κλείνουν και τους ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας, καλό καλοκαίρι στις οικογένειες, λοιπόν, που εντάξει, μπαίνουν σε άλλο κλίμα όταν τα παιδιά τελειώνουν και το σχολείο, έτσι. Από τη μια φεύγει η πίεση που έχουν όλη τη χρονιά, από την άλλη βεβαίως πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι. Λοιπόν, να τελειώσουμε στο σημείο αυτό, να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Συνέχεια με το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio από εμάς, θα πάμε στην Αθήνα, στη συνέχεια στο συναδέλφο στα Χανιά, στις 11 με τον Γιώργο Γιαλιτάκη εδώ και όλα τα αθλητικά νέα και θα σας πει και για το Μουντιάλ περισσότερα και πιο έτσι αθλητικής φύσεως και χαρακτήρα οι πληροφορίες και ενημέρωση που θα έχετε από ό,τι σας είπαμε εμείς. Λοιπόν, Δευτέρα εδώ και πάλι μαζί σας. Καλημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της προκλήσης και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχνούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη λύση συνταγογράφησης στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής My Health και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας.
Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 12. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, λίγο βραχιονιασμένος, αλλά θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Λίγο παραπάνω μουσικά, για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε, καταλαβαίνουμε όλοι. Και βέβαια να ευχαριστήσω πολύ και για τις ευχές που έλαβα. Να είστε καλά. Να έχουμε ωραίο καλοκαίρι πάνω απ' όλα, να είναι έτσι χωρίς παρατράγουδα, χωρίς πολλά έκτροπα και να μπορούμε να πούμε ότι θα είναι μια σεζόν καλοκαιρινή όμορφη όσο γίνεται. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας, θα με βοηθήσουν στα ηχητικά ο Βάιος ο Χειμώνας και στη γραμματική υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγορίου εδώ από το στούντιο των Χανίων όπου και εκπέμπουμε. Και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στατίκης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στους εκεί ήχους με την Ελένη Ξυλούρη να συντονίζει τα υπόλοιπα στο στούντιο του Ηρακλείου. Παρασκευή και 12 σήμερα. Και μπήκε επίσημα το καλοκαίρι, το βλέπουμε παντού και στα μετεωρολογικά και στην κατάσταση γενικά που επικρατεί. Και σήμερα έχει την τιμητική του ο Νούφριος, είναι του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου, γιορτάζει ο Νούφριος και η Ονουφρία, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες και γενεθλιάζοντες και γενεθλιάζουσες. Είναι και η Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας σήμερα, πολύ σημαντική ημερομηνία. Φυσικά θα πω και τα Σαββατοκυριακάτικα, Τριφύλιος και Τριφύλης αύριο και Ελισέος και Ελισό και Νύφων την Κυριακή. Την οποία Κυριακή έχουμε και την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, οπότε έχουμε και τις ανάλογες έτσι, εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη. Έχουμε πολλές εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα. Τη Δευτέρα εδώ στα Χανιά, στο Δημαρχείο Χανίων, θα γίνει αυτή η μεγάλη αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων Άγιος Ιωάννης και με την Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οπότε από το πρωί, από νωρίς, από τις 9 και μετά μέχρι και το μεσημεράκι, σας περιμένουν όλους στην περιοχή εκεί, στο κέντρο της πόλης, για να δώσετε 5 λεπτά από τη ζωή, από το χρόνο σας και με αυτόν τον τρόπο να δώσετε ζωή παραπάνω. Κάνω ξεχωριστή αναφορά διότι είναι πολύ σπουδαία στιγμή, έτσι να θυμόμαστε λίγο παραπάνω το πώς μπορούμε με λίγες σταχώνες από το αίμα μας να δώσουμε αίμα και ζωή και στους υπόλοιπους και σε ανθρώπους που την ίστατη στιγμή έχουν ανάγκη από αυτό το αίμα. Και πολλές φορές βέβαια δεν επαρκεί. Στα ελληνικά δεδομένα δυστυχώς ακόμα είμαστε στην κατάσταση αυτή όπου εισάγουμε αίμα. Δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Οπότε όσοι μπορούν παραπάνω να μαθαίνουν να δίνεται έστω 2-3 φορές την χρονιά, νομίζω μπορούμε όλοι να χαλάσουμε έτσι λίγα λεπτά από το χρόνο μας και με τον τρόπο αυτό να δώσουμε παραπάνω ελπίδα και ζωή σε όσους έχουν ανάγκη.

Και παράλληλα να δούμε και τα καιρικά, διότι έρχεται τριήμερο δυνατό ζεστό από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε τα προγνωστικά μας. Μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα σήμερα στα βόρεια παράλια της Κρήτης και σε κάποιες νότιες περιοχές, ενώ θα έχουμε μια πολύ καλή καιρική συνθήκη και για το Σαββατοκυριακό, με λαμπερούς ήλιους, καθαρούς ουρανούς, με κάποιους ανέμους σταδιακά, βόρειους, βορειοδυτικούς, ιδιαίτερα το Σάββατο προς τα δυτικά της Κρήτης, αλλά θα συνεχιστούν και για κάποιες ώρες και για την Κυριακή. Καλό είναι, δεν πειράζει, γιατί θα κρατηθεί η θερμοκρασία σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από τα 30 και τα 30 διάρκεια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε καλώς έχω των πραγμάτων. Θα έχουμε δροσερό, αλλά παράλληλα απολαυστικό Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να ξεχυθούμε στις παραλίες και να απολαύσουμε τον καλοκαιρινό καιρό στην ώρα του και στην καλύτερη δυνατή συνθήκη τώρα. Γιατί από Τρίτη και μετά ξανά έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, υποχωρούν κάπως οι άνεμοι, οπότε θα έχουμε έτσι ζέστη να την καταλάβουμε σιγά σιγά. Όχι κάτι ακραίο, ευτυχώς, όχι κάτι υπερβολικό. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε

Και όσον αφορά στα τοπικά της αυτοδιοίκησης, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Είχαμε μια ανακοίνωση έκτακτη από τον ΟΦΗΠΕΚΑ, από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Είναι ο οργανισμός που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και το φαράκι της Αμαριάς στον Εθνικό Δρυμό, αλλά και άλλα φαράκια, ομοίως και στο Κουρταλιώτη και το φαράκι Κοτσιφού. Γενικώς έχει όλη την ευθύνη για τη διαχείριση και την λειτουργία των Εθνικών Δρυμών και των φαραγγιών και της Κρήτης μεταξύ άλλων. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στο ότι σήμερα έχει η ΕΜΗ κάποιες προγνώσεις τελευταίες που κάνουν λόγο για μικρή έκταση βροχόπτωση και στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, αλλά και στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης. Οπότε εκεί, προφανώς κάθε φορά όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, το φαράγγι κλείνει. Ωστόσο, η ανακοίνωση του ΟΦΗΠΕΚΑ τώρα, του οργανισμού, έχει να κάνει στο ότι ναι, μεν θα πέσουν κάποιες μικρές έκτασεις βροχόπτωσης, θα είναι ανοιχτό το φαράγγι κανονικά και από τις δύο εισόδους του, και από τη μεριά της Αγίας Ρουμέλης και από τη μεριά του Ξυλόσκαλου στον Ομαλό. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όσους επισκέπτες περνούν, κάνουν τη διέλευσή τους. Οπότε, όσοι γνωρίζετε κάποιον που μπορεί να περάσει, είτε έχετε πελάτες, είτε έχετε επισκέπτες, είτε έχετε φιλοξενούμενους, είτε είστε καθοδόν για να πάτε, που νομίζω ότι είναι μια κακή ώρα τώρα, τέτοια ώρα η αλήθεια είναι, είναι αργά για να μπείτε τώρα μέσα, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη ενδεχομένως. Βέβαια, αν βρέξει, τέλος πάντων, αν και εφόσον κάποιος πάει, θα είναι καλό να προσέχει ιδιαίτερα, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέσα και τα μέτρα που πρέπει, έτσι ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση από το σπουδαίας, έτσι, ομορφιάς και γεωμορφίας φαράγγι της Κρήτης.

Και στα αστυνομικά παράλληλα έχουμε μία σε εξέλιξη πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σκούπα τη χαρακτηρίζουν οι αρχές ως προς τους αυτοσχέδιους κάπως και παράνομα εγκαταστημένους καταβλισμούς που έχουν δημιουργήσει σε διάφορες περιοχές, κυρίως των Χανίων. Το τελευταίο διάστημα είναι εκεί οι έρευνες εστιασμένες, σε διάφορα σημεία, είτε της πόλης είτε σε κάποια προάστια, που κάνουν κυρίως κάποιοι Ρωμά. Έγιναν και χθες, αλλά συνεχίζονται και σήμερα, οι επιχειρήσεις σε περιοχές της Νέας Χώρας, της Σούδας, του Αγίου Αποστόλου, σε περιοχές που είναι συχνά, η αλήθεια είναι, κατά καιρούς δημιουργούνται καταβλισμοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα και για τη δημόσια υγεία και ειδικά σε περιοχές που είναι και πολύ πυκνοκατοικημένες από τη μία ή τέλος πάντων έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τελευταία λόγω καλοκαιρινής σεζόν. Μαζί με τις προσαγωγές που έκαναν οι αρχές, είχαμε και καθαρισμούς που έκαναν τα συνεργεία του Δήμου Χανίων στα σημεία όπου υπήρχαν οι αστυνομικές επιχειρήσεις. Συνολικά μέχρι τώρα έχουν προσαχθεί περισσότερα από 30 άτομα. Κάτι αξιόπινο δεν υπάρχει για την ώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, είχαμε δύο περιπτώσεις όπου η προσαγωγή έγινε σύλληψη. Στη μία διότι ένας νεαρός ήταν ουσιαστικά σαν λιποτάκτης, δηλαδή δεν είχε υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, οπότε είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Δεν είχε πάρει αναβολή, δεν είχε κάνει τις διαδικασίες, οπότε κρεμούσε η διαδικασία αυτή και άρα συνελήφθη. Και ένας ακόμα, ο οποίος φέρεται να μην είχε χαρτιά, να μην είχε έγγραφα που να πιστοποιούσαν το ποιος είναι. Όλα αυτά τα τυπικά που υπάρχουν για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Είναι θέμα γενικά. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχαν αξιόπινες πράξεις στην προκειμένη περίπτωση. Πάντως είναι θέμα γενικώς έτσι, το πώς καταπατάται ο δημόσιος χώρος χωρίς συνέπεια. Θα μου πεις προσαγάγονται, προσήχθησαν κάποιοι ήδη, θα προσαχθούν κάποιοι άλλοι ενδεχομένως. Κάποιες προσαγωγές θα γίνουν, συλλήψεις θα μετατραπούν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς προφυλάσσεται ένας δημόσιος κοινόχρηστος χώρος από φαινόμενα τέτοια σε εισαγωγικά βίαιες καταπάτησης, διότι δεν είναι ότι απλά κάποιος πήγε σε ένα μπαγκάκι και κοιμήθηκε και άρα θεωρείται άστεγος ή κάτι άλλο. Γίνεται συστηματικά σε σημεία που υπάρχει παροχή είτε ρεύματος είτε και νερού και γίνεται έτσι εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών. Δεν είναι θέμα ρατσιστικό, προφανώς δεν είναι θέμα το ποιος κάνει την καταπάτηση συγκεκριμένα, αλλά επειδή επαναλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα, νομίζω πρέπει να γίνει μια συζήτηση συγκεκριμένη και να μπουν και οι κρατικοί είτε οι τοπικοί φορείς μπροστά, έτσι ώστε να δουν αν και εφόσον υπάρχει περιθώριο να δοθούν κάποιες εκτάσεις που να γίνουν καταβλισμοί, διότι αυτοί οι άνθρωποι στην κουλτούρα τους έχουν το θέμα του καταβλισμού. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι θέλουν σπίτια και δεν έχουν. Αλλά ακόμα και αυτό να είναι να γίνει μια έτσι περαιτέρω συζήτηση, διότι προχωράνε τα χρόνια. Ναι, μεν κάποιοι θέλουν να έχουν κάποιες συγκεκριμένες ήθη, κάποια ήθη συγκεκριμένα να ακολουθούν ή κάποιες παραδόσεις. Αλλά επειδή εξελισσόμαστε σαν κοινωνίες συνολικά, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κάπως πρέπει να διοχετευτεί για να μην αισθάνονται και αυτοί οι άνθρωποι κυνηγημένοι από τη μία, αλλά από την άλλη να μην υπάρχει και αυτή η ασυδοσία σε κάποια σημεία, είτε αυτή η έλλειψη έτσι, εφαρμογής των νόμων και των κανόνων σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Λοιπόν, και σήμερα μεταξύ των άλλων έχουμε και συνεδρίαση έκτακτη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όχι τόσο προς την δομή του, την καθημερινή, την βασικά τη συχνή ημέρησα διάταξη, απλά ως προς το κομμάτι της δομής που πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστασης για την προσωρινή, για την πρώτη υποδοχή μεταναστών. Με την πλάτη στον τοίχο είναι και το Υπουργείο, αλλά αυτή τη φορά είναι και η τοπική κοινωνία, γιατί βλέπουμε ότι οι αφίξεις έχουν εκκινήσει εκ νέου και έρχονται με πολύ αυξημένη ορμή προς την Κρήτη, προς το παράλια της Κρήτης, νότια και στη Γάβδο, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Πιέζει ο χρόνος, πιέζει η παρούσα κατάσταση, διότι είναι η απολύτως ακατάλληλη. Ο χώρος του παλιού ψυγείου στο Ηράκλειο, στο λιμάνι, δεν είναι λειτουργικός, δεν είναι καθόλου διαχειρίσιμος. Και δεν είναι, διότι αν έχουμε, που θα έχουμε από ό,τι δείχνουν όλες οι ενδείξεις, αυξημένες ροές και χιλιάδες κόσμου και πάλι να φτάνουν από τη Λιβύη προς την Κρήτη, θα έχουν μεγάλο θέμα. Οπότε σήμερα στις 12 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Με ένα εκ των θεμάτων είναι την πρόταση του Υπουργείου να συσταθεί ένας χώρος προσωρινής πρώτης υποδοχής, προσωρινής φιλοξενίας στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ. Μάλιστα, χθες είχαμε και μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργού Μετανάστασης και Ασύλου, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Σταύρου Ναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, του Νίκου Συριγωνάκη, και των δημάρχων του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπου τονίστηκε το βασικό ζήτημα για ακόμη μια φορά: υπάρχει ανάγκη για άμεση λύση, αλλά απουσιάζει η τελική επιλογή χώρου. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Προφανώς καμία περιοχή δεν θέλει, δεν επιθυμεί να έχει μια τέτοια δομή, η οποία ναι μεν θα είναι προσωρινής φιλοξενίας, δεν θα είναι δηλαδή ένα κλειστό κέντρο, ένα κλειστό κάμπο όπως υπήρχαν σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά δεν πάβει να είναι ένας χώρος όπου θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από μετακινήσεις. Το Υπουργείο έχει θέσει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για τη νέα δομή, ζητώντας ο χώρος να βρίσκεται κοντά σε λιμάνι, να έχει άμεση πρόσβαση σε νοσοκομειακές υποδομές και σε υπηρεσίες ασφάλειας, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να υποστηριχθεί και επιχειρησιακά. Ωστόσο, όλες αυτές οι προϋποθέσεις έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στην πρόταση χώρου από τις τοπικές αρχές, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Περιορίζονται σημαντικά και όλες οι διαθέσιμες επιλογές από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Υπάρχει έτσι αυτή η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ που παραμένει ανοιχτή. Η περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης είπε ότι ενδεχομένως το Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι αρνητικά, να γνωμοδοτήσει αρνητικά προς την επιλογή αυτή. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα έχουμε έρθει στην ώρα μηδέν, διότι οι ροές έχουν αυξήσει πάρα πολύ τη δυναμική τους. Το βλέπουμε συνεχώς, το καταλαβαίνετε, το διαβάζετε παντού. Έρχονται κατά ρυπάς ο ένας μετά τον άλλον οι μετανάστες, και σίγουρα ένας τέτοιος χώρος πρέπει με κάποιο τρόπο να στοιχειοθετηθεί, έστω και γρήγορα και κάπως βιαστικά, διότι δεν θα υπάρχει χώρος να γίνεται αυτή η διαλογή. Εδώ στα δυτικά, στην Αγιά, ο χώρος που έχει διαμορφωθεί στο πρώην εκθεσιακό κέντρο κάπως επαρκεί τώρα για την ώρα. Έχουν γίνει και κατάλληλες εργασίες, έχουν μπει και κρεβάτια, έχει υπάρξει και μια μέρημνα συγκεκριμένη και για την ασφάλεια στον χώρο και για τη φύλαξη, αλλά και για την υγειονομική περίθαλψη. Οπότε κάπως το πράγμα ρολάρει καλύτερα σε σχέση με τις αντίστοιχες εικόνες που ζούσαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Και άρα είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Ωστόσο, και αυτός ο χώρος δεν επαρκεί από μόνος του, γιατί αν υποθέσουμε και επιβεβαιωθούν όλες οι εκτιμήσεις ότι θα έχουμε καραβιές επί καραβιών συνεχώς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ζορίσει και εδώ το πράγμα και στα δυτικά. Θα πιεστεί πολύ το σύστημα. Ωστόσο, το βάρος τώρα δίνεται στην Ανατολική Κρήτη, εκεί που πρέπει να δοθεί μια άμεση λύση, να δούμε τι πρόκειται να γίνει, διότι οι εικόνες περσινές σίγουρα δεν τιμούν κανένα, και μέχρι πρότινος, έτσι, αυτές που βλέπουμε στο ψυγείο, στην περιοχή του παλιού ψυγείου. Οπότε αναμένουμε τα νεότερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με προσμονή, διότι πραγματικά κανείς δεν επιθυμεί να έχουμε άλλου είδους καταστάσεις.

για έκτη φορά μάλιστα, ενός υπεύθυνου μιας επιχείρησης στάθμευσης στη γνωστή πλέον πολύπαθη με αυτό το ζήτημα περιοχή του Ελαφωνησίου, στην νομίζω την Τετάρτη έγινε αυτό, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε για ακόμη μια φορά αυτό το αδίκημα που έρε ουσιαστικά ο κόσμος ξαφνικά τα αυτοκίνητα μέσα στο πάρκινγκ του. Είχε βγει και σύμφωνα και με τις πληροφορίες και με τις, με τις εικόνες που μεταδίδηκε το Earth News, υπήρχε ένας παρκαδόρος ο οποίος με ένα φωσφοριζέ κλασικό γυλαίκο που παραπέμπει σε άνθρωπο της ασφαλείας έκανε νόημα και τα οχήματα έμπαιναν όλος τυχαίως στον συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Οπότε για ακόμη μια φορά οι άνδρες του ΑΛΦΑΤΑΦ Κισάμου προσήγαγαν τον υπεύθυνο της επιχείρησης για έκτη φορά. Συλλαμβάνεται για το ίδιο αδίκημα ξανά και ξανά και ξανά. Υπάρχει ζήτημα προφανώς και δεν έγκυται μόνο στο πώς γίνεται άγρα πελατών όπως είναι το αδίκημα αυτό το συγκεκριμένο στο σημείο. Εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα καθώς είναι και θέμα ασφάλειας. Υπάρχει ο δρόμος που φτάνει μέχρι και την είσοδο της παραλίας, της ξακουστής, της πολυδιαφημισμένης και της ψηφισμένης ως καλύτερης στον κόσμο πολλές φορές στο Ελαφωνήσι. Ο δρόμος καταλήγει εκεί και είναι σαν αδιέξοδο ουσιαστικά. Οπότε είναι ζήτημα το πώς γίνεται η όλη κυκλοφορία εκεί. Χρειάζεται μια καλύτερη νομίζω διαχείριση της κυκλοφορίας, διότι οι χώροι υπάρχουν προφανώς για να παρκάρει ο καθένας που επιθυμεί το όχημά του με την αντίστοιχη επιβάρυνση, με τον αντίστοιχο αντίτιμο. Ωστόσο επειδή καταλήγει ο δρόμος ξαφνικά στην είσοδο, ο κόσμος κάπως σαν να μπερδεύεται και θεωρεί ότι όντως γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Οπότε υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα, το πώς γενικά διαχειριζόμαστε τους επισκέπτες, τους ανθρώπους με τα αυτοκίνητα εκεί στο σημείο. Νομίζω ότι είναι και θέμα πολιτείας πλέον. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος εξαγοράζει έτσι τις θέσεις στάθμευσης από τον ελεύθερο δρόμο. Είναι και θέμα το πώς η κυκλοφορία γίνεται καλά εκεί, πώς υπάρχει καλή πληροφορία με το που φτάνει, με τη σήμανση, ότι ο δρόμος καταλήγει σε αδιέξοδο. Άρα πρέπει να επιλέξεις ότι εδώ πρέπει να γνωρίζεις βασικά ότι εδώ υπάρχουν χώροι ιδιωτικής στάθμευσης κοντά στην είσοδο, αν θέλεις. Αλλά αν δεν θέλεις, θα πρέπει να υπάρχει η ευχέρεια και η ενημέρωση, η πληροφόρηση ότι νωρίτερα μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου εδώ σε κάποια σημεία του δρόμου, να συνεχίσεις πεζός αν το επιθυμείς. Αν θες να παρκάρεις κοντά, μπορείς να παρκάρεις και να πληρώσεις. Αλλά αυτό έτσι όπως γίνεται με την κυκλοφορία, ξαφνικά πάνω στον δρόμο να φτάνεις στην είσοδο του Ελαφωνησίου της παραλίας και ξαφνικά να πρέπει να δεις τι θα κάνεις ακριβώς και βλέπεις και τους τύπους με τα γυλαικά και τα φωσφοριζέ, προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ευνοήσει πάρα πολύ αυτή την εσχροκέρδεια και την ανομία στην περιοχή. Και στην τελική, αυτό που συζητάμε και μεταξύ μας τα δημοσιογραφικά είναι ότι 6 φορές ναι, και τι έγινε, πήρε ένα πρόστιμο συγκεκριμένο χ, δεν μπαίνει φυλακή για ευνόητους λόγους, δεν είναι κακούργημα, απλή μέλημα είναι. Οπότε περνάει ένα αυτοφόρο, την επόμενη μέρα είναι ξανά στην εργασία του και αυτός και ο υπαλληλός του ενδεχομένως, αν έχει συλληφθεί και ο ίδιος, και όλα καλά. Έχει βγάλει ένα πρόστιμο συγκεκριμένο, το οποίο μπορεί και να το κάνει απόσβεση την ίδια μέρα.

Και παράλληλα, δυστυχώς, μένουν άκαρπες οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία εξαφανίστηκε από το κέντρο των Χανίων, από την παλιά πόλη, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, την 30η Μαΐου. Και έκτοτε αγνοείται η τύχη της. Έχει εκδοθεί και Silver Alert για την εξαφάνισή της. Την εξαφάνιση δήλωσε ο αδελφός της, ο 44χρονος, που μένει στην περιοχή του Βαρυπέτρου Αγιάς Χανίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει η ίδια γίνει αντιληπτή σε κάποιες περιοχές, όμως ελέγχονται αυτές, οπότε δεν θα τις αναφέρουμε. Και ακόμα οι αρχές δεν έχουν κάτι να δηλώσουν επίσημα. Δεν έχει αναφερθεί κάπου να έχει βρεθεί ακόμα. Αν εξακολουθεί και να ζητείται, με την αγωνία βέβαια να κορυφώνεται, καθώς ήδη έχουμε κλείσει σχεδόν 10 μέρες, 11 από την εξαφάνισή της. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Βγήκε και η ώρα. Ευτυχώς, ελπίζω τη Δευτέρα με καλύτερη φωνή να τα ξαναπούμε. Εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είναι η κουμπί Ερτζιανή κοντά σας. Ίσως μαζί, ίσως χώρια, θα δούμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε όμορφα, χωρίς έτσι παρατράγουδα, με προσοχή στους δρόμους και στις παραλίες. Και όλα καλά. Γεια σας και χαρά σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Sport, η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Πακρήτη, αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο στους 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδι στους 102,4 και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό, τις εξελίξεις και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κρητικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει focus και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου, ο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη, η Ελένη Ξυλούρη. Φυσικά το θέμα των ημερών είναι η έναρξη του Μουντιάλ χθες στο Μεξικό, ένα Μουντιάλ ιδιαίτερο με 48 ομάδες φέτος. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα σε λίγο θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην τεχνικό διευθυντή της εθνικής μας ομάδας, τον Κώστα Κωνσταντινίδη, ένα ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει αρκετά χρόνια και τη φανέλα του Όφη. Θα μας μιλήσει για το Μουντιάλ, την εθνική μας ομάδα αλλά και τον Όφη σε λίγο. Πριν πάμε εκεί, να πούμε για τον Όφη ότι είχαμε και την ανανέωση για ένα χρόνο του συμβολαίου του Μπόρκα Γκονζάλες, αναμένεται ο Νούπο να ανακοινωθεί και επίσημα. Έτσι λοιπόν, μετά τον ταξιάρχη Φούντα στην ομάδα, θα παραμείνει και ο Μπόρκα Γκονζάλες. Δύσκολη είναι η περίπτωση του Σαλτσέδο, ενώ για τον Αθανασίου, μιλάμε τώρα για τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον Ιούνιο, έχει ακόμα αρκετό δρόμο η υπόθεσή του, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ο ίδιος το στάτους που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, αν θα παραμείνει στην ομάδα των Ερυθρολεύκων ή όχι. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον συμπεριλαμβάνει στα σχέδια του, γεγονός που σημαίνει ότι αυξάνει τις πιθανότητες παραμονής του στην κριτική ομάδα. Με τα γραφικά, πέραν τις προφορικές συμφωνίες με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, παρότι συνεχίζονται οι επαφές και συζητήσεις με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Όφη. Στον Όφη, όπου πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έγιναν γνωστά τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην Ολλανδία στη διάρκεια της προετοιμασίας του και έγιναν από τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο φιλικό θα γίνει στις 28 Ιουλίου με αντίπαλο την Μπρέντα και ένα άλλο φιλικό το Σάββατο 1 Αυγούστου με την Βίλεμ και οι δύο βεβαίως Ολλανδικές ομάδες. Επιστρέφουμε όμως, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ που είναι το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Είχαμε χθες δύο παιχνίδια. Στο ξεκίνημα και τα δύο παιχνίδια έγιναν για τον πρώτο όμιλο. Πριν πάμε όμως εκεί, θα κάνουμε και μια αναφορά για την φαντασμαγορική τελετή έναρξης του ΑΣΔΕΚΑ όπου έλαμψε η Σακύρα.

Το Μουντιάλ λοιπόν 2026 ξεκίνησε επίσημα και χθες με την τελετή έναρξης να διεξάγεται στο Αζτέκα πριν τη Σέντρα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική που αποτελεί το εναρκτήριο, που αποτέλεσε το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης. Το γήπεδο στην πόλη του Μεξικό ήταν κατάμεστο από 88.000 φίλους του ποδοσφαίρου περίπου 2 ώρες πριν από τη Σέντρα του αγώνα, ενώ στο χορτάρι Σακίρα εντυπωσιακή πραγματικά τράβεξε για μια ακόμη φορά τα βλέμματα τραγουδώντας το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου, το Die Die που ακούμε.

Συνδυάζοντας λοιπόν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το ποδόσφαιρο γιόρτασε μέσα από τις μελωδίες, δυνατούς ρυθμούς και εκθαβοντικές ερμηνείες το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σοου ήταν επίσης το Papel Picado, τρυπημένο ή κομμένο χαρτί, μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα με ταξόχαρτου. Με τη λάμψη της Ακύρα να κυριαρχεί στη σκηνή και μια σειρά από διεθνείς μουσικούς αστέρες να δίνουν το δικό τους τόνο στη βραδιά, το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σοου αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν η 4 φορές βραβευμένη με Grammy Shakira, η βασίλισσα της pop στη Λατινική Αμερική, ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο το Die Die, το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Burna Boy. Η νοτιοαφρικανή τραγουδοποιός Τίλα και ο Κολομβιανός τραγουδιστής G Balvin ήταν άλλα δύο δημοφιλή ονόματα στο cast των αστέρων, το οποίο συμπλήρωσαν οι Μεξικανοί τραγουδιστές Αλεχάνδρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από την Βενεζουέλα.

Έτοιμοι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ 2026 άνοιξε χθες τις πύλες του με την φαντασμαγορική τελετή έναρξη, όπως είπαμε, στο Αζτέκα, όπου για άλλη μια φορά έλαμψε η προσωπικότητα και η φωνή της Σακίρα. Είχαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, όπου το Μεξικό στην πρεμιέρα κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία του την Νότια Αφρική 2-0, με γκολ που σημείωσαν στο 13 ο Γουίλιαν Κινόνες και στο 67 ο Ρομπέλτο Αλβαράδο έκανε τη σέντρα και ο Ραούλ Χιμένες με κεφαλιά έγραψε το 2-0, ενώ στο 49 από το 49 η Νότια Αφρική έπαιζε με 10 παίκτες, καθώς ο Σιτόλε, μοιραίος για τους Μπαφάνα, ανέτρεψε τον Μπράιαν Γκουτιέρες ως τελευταίος παίκτης και αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του Ούγκο Μπρος με 10 παίκτες. Έτσι το Μεξικό έφτασε στην νίκη με 2-0, παιχνίδι που έγινε για το πρώτο γκρουπ της διοργάνωσης. Για το ίδιο γκρουπ σήμερα τα ξημερώματα, η Νότιος Κορέα κέρδισε την Τσεχία με 2-1. Μάλιστα οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 59ο λεπτό, καθώς έπειτα από ένα μακρινό πλάγιο του Βλαντιμίρ Τσούφαλ, ο αρχηγός των Τσέχων, ο Λάντισλαβ Κρέιτσι, πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και νίκησε τον Κιμ Σεούγκ Γιου για το 1-0. Αλλά στη συνέχεια μίλησε ο Χουάνγκ Ιν Μποέμ, ένας παίκτης γνώριμός μας στο ελληνικό πρωτάθλημα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο Χουάνγκ λοιπόν είναι Μπέομ. Να πούμε ότι ολοκλήρωσε στο 68 ιδανικά μια οργανωμένη επίδεση και με ψύχρεμο πλασέ ισοφάρισε 1-1 για την Νότιο Κορέα. Η Τσεχία πίστεψε πως ανέκτησε το προβάδισμα όταν ο Σούτσεκ σκόραρε με κεφαλιά, όμως το τέρμα κυρώθηκε σωστά ως offside. Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα έπαιρναν από ένα βαθμό, η Κορέα της βρήκαν τον γκολ της νίκης στο 20ο λεπτό. Ο Χουάνγκ Ιν Μπέομ ήταν και πάλι κομβικός, καθώς δημιούργησε εξαιρετικά, και ο Χεόν Γκιου, που είχε περάσει ως αλλαγή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση, κάνοντας το τελικό σκορ Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Παιχνίδι και αυτό για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αγωνιστική του πρώτου όμιλου. Μεξικό συνοψίζοντας Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Σήμερα στις 10 το βράδυ για τον δεύτερο όμιλο θα παίξουν Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Αύριο, Σάββατο, στις 4 τα ξημερώματα, είπα Παραγουάη για τον τέταρτο όμιλο και στις 7 για τον ίδιο όμιλο Αυστραλία, Τουρκία. Ενώ για τον δεύτερο όμιλο θα γίνει αύριο στις 10 το βράδυ Κατάρ, Ελβετία. Και την Κυριακή στις 1 τα ξημερώματα έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο για τον τρίτο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο στις 4 θα παίξουν Αιτή, Σκωτία. Ενώ για τον πέμπτο όμιλο θα παίξουν στις 8 την Κυριακή Γερμανία, Κουρασάο. Και για τον έκτο όμιλο στις 11 το βράδυ Ολλανδία, Ιαπωνία.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σαν πρόλογο για το φετινό Μουντιάλ, και όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα εμβαθύνουμε περισσότερο στο Μουντιάλ, καθώς έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με ένα καλό φίλο, τον Κώστα Κωνσταντινίδη, με μια πολύ σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, στα ελληνικά, στα γερμανικά γήπεδα και με βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού, του ελληνικού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ενώ μην ξεχνάμε ότι υπηρέτησε την εθνική μας ομάδα τόσο ως παίκτης, όσο και από το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Άρα λοιπόν είναι ο πλέον κατάλληλος, ή αν θέλετε από τους πλέον κατάλληλους, να μας μεταφέρει το τι μπορούμε να δούμε φέτος στο Μουντιάλ, που έχει μια ιδιαίτερη, μια διαφορετική χρειά με τις 48 ομάδες.

0: Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ χθες άνοιξε τις πύλες του. Για πρώτη φορά βλέπουμε 48 ομάδες, 12 ομίλους και μια επιπλέον νοκάουτ φάση αυτή των 32. Ποια είναι η άποψη σου, Κώστα, για αυτό το νέο φορμάτ? Αλλοιώνεται η ποιότητα του τουρνουά ή βοηθάει την ανάπτυξη του αθλήματος? Ή έγινε περισσότερος για εμπορικούς σκοπούς και λόγους?
1: Εννοείται, το ποδόσφαιρο θέλει, το εμπορικό κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι πάνω-πάνω πλέον. Ας πούμε. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Σίγουρα το ποδόσφαιρο έτσι δίνει με αυτό το φορμάτ, δίνει και σε μικρότερες χώρες, ας πούμε, όπως είναι δηλαδή το Κουρασάο,
0: ναι, ναι,
1: και το EIT, δίνει ας πούμε μια όθηση σε αυτές τις χώρες να επενδύσουν περισσότερο στο ποδόσφαιρο και σίγουρα και σε άλλες μικρότερες χώρες που το βλέπουν σαν παράδειγμα αυτό, έτσι. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα, Γιώργο, ότι θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό που όταν οι ομάδες ακόμα ήταν 24, αγωνιούσα να δω κάποιο παιχνίδι με λαχτάρα. Τώρα, ας πούμε, τις 48 ομάδες έχω λίγο έναν φόβο ότι ειδικά στην πρώτη φάση των ομίλων θα υπάρχουν πολλά παιχνίδια που θα είναι άτονα και με λιγότερο ενδιαφέρον, ειδικά από τις, αυτές τις δικές μας χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι ουσιαστικά, ναι, μπορεί να έχει όφελος ως προς τον εμπορικό σκοπό της διοργάνωσης, αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει αδυναμία?
1: Ναι, εννοείται αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν εννοώ, ας πούμε, ότι το από αθλητικής, δεν το εννοώ από αθλητικής άποψης, γιατί μπορεί να βρούμε, να δούμε όντως κάποιες εκπλήξεις.
0: Αλλά
1: εννοώ ότι τα πολλά παιχνίδια, mm-hmm, κάπου θα, ειδικά στην πρώτη φάση των ομίλων, λέω, κάπου θα μας κάπου θα χάσουμε το ενδιαφέρον.
0: Να, θα μας κουράσουν από νωρίς, πιστεύεις εσύ? Ναι.
1: Το ενδιαφέρον θα έρθει πάλι μετά την φάση των νοκάουτ.
0: Ωραία. Λοιπόν, με βάση αυτό το νέο απαιτητικό μονοπάτι φορμάτ, πού βλέπεις, Κώστα, να γέρνει η πλάστιγκα φέτος? Ποια, κατά την άποψή σου, είναι τα μεγάλα φαβορί και ποιες ομάδες μπορούν να κάνουν και την έκπληξη? Γιατί, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, σε κάθε διοργάνωση ξεπετάει τσουπ και μια ομάδα έκπληξη.
1: Γιώργο, πριν ξεκινήσω λίγο σε αυτό, θα ήθελα να τοποθετηθώ και σε κάτι άλλο. Που...
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει και έτσι μια διαφορετική χρειά, έτσι έχω την αίσθηση αυτή, είναι εγώ προσωπικά, προσωπικά, και μια πέρα από το αθλητικό κομμάτι. Εντάξει, είδαμε χθες μια έναρξη πολύ όμορφη, φαντασμαγωρική, θα έχει και σήμερα και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα έτσι, κάποια έτσι, event πριν την έναρξη, πριν την, τα πρώτα τους παιχνίδια. Αλλά υπάρχει και η πολιτική πλευρά που έχουν διάφορα προβλήματα. Άκουγα κάπου χθες ότι κάποιες χώρες δεν μπορούν να έχουν φιλάθλους μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιες αφρικανικές χώρες λόγω της βίζας. Κάποιος διαιτητής δεν μπόρεσε να μπει. Αυτά υποτίθεται το ποδόσφαιρο παγκοσμίως ενώνει και έχουμε όμως κάποια κενά σε αυτό. Ειδικά ένα παγκόσμιο κύπελο ενώνει. Mm-hmm.
0: Σωστή παρατήρησή σου σε αυτό το κομμάτι. Όπως και οι Ιρανοί φίλαθλοι δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν για να υποστηρίξουν την εθνική τους ομάδα. Έτσι, με αυτά που συμβαίνουν τώρα το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, είναι γενικό ένα φαινόμενο, σίγουρα είναι η πολιτική, θα ήθελα να πω, η πολιτική στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να έχει χώρο, σούμε, και έπρεπε να βρεθεί κάπου μια λύση.
0: Ωραία, απόλυτα κατανοητό και σωστό, και σωστή αυτή η παρατήρηση. Πάμε τώρα στο καθαρό αμυγό κομμάτι. Με βάση λοιπόν αυτό το νέο φορμάτ, ποια, κατά την άποψη σου, Κώστα, είναι τα μεγάλα φαβορί και ποιες ομάδες μπορούν να κάνουν την έκπληξη?
1: Εντάξει, πάντα τα φαβορί είναι οι μεγάλες, δηλαδή όπως τα δίνουν και στα συστηματικές, δηλαδή Ισπανία, Γαλλία που λένε. Θέλω να δω λίγο την Βραζιλία πώς θα παρουσιαστεί. Η Αργεντινή με τον Μέση πλέον πολύ πιο μεγάλο, λίγο διαφορετικά. Θέλω να δω την Πορτογαλία. Και εκεί με ένα θέμα με τον Ρονάλντο που είναι πλέον πιο μεγάλος, ας πούμε, αλλά έχουν ένα εκπληκτικό κέντρο
0: Αγγλία, Γαλλία.
1: Αγγλία, ναι, Γαλλία, Γαλλία είπα Γαλλία, ναι, ναι, ναι. Αγγλία σίγουρα. Οι Γερμανοί δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι πολύ ψηλά, αλλά πάντα να ξέρετε ότι είναι η Γερμανία. Φαντάζομαι και πιστεύω πολύ ότι μεγάλο ρόλο θα παίξει και η σταθερότητα, η φυσική κατάσταση όλων αυτών των παιχτών. Γιατί ειδικά οι μεγάλες ομάδες αυτές, αυτά τα φαβορί που λένε, έχουν παίχτες που έχουν μεγάλη χρονιά από πίσω τους, έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και η κούραση δεν ξέρω σε ποιο σημείο του Μουντιάλ σε αυτούς τους παίχτες θα φανεί. Είτε σε θέμα τραυματισμών, είτε και σε θέμα από αθλητικής πλευράς.
0: Η εμπειρία σου, Κώστα, λέει ότι μπορούμε να δούμε κάποιες νέες ιδέες στο ποδόσφαιρο ή θα πάμε στην πεπατημένη των όσων ξέρουμε μέχρι στιγμής?
1: Εννοείς από... Κοίταξε,
0: τεχνικά τώρα, και τακτικά.
1: Τακτικά είναι ένα θέμα, ας πούμε τώρα αν έβλεπα χθες το παιχνίδι, ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι. Προσωπική μου άποψη, μια... όχι τόσο καλή Νότια Αφρική, το Μεξικό ένα μέτριο προς το καλό Μεξικό, πάλι όμως με κενά τακτικής φύσης, ενώ με τον τρόπο που παίζουν πλέον οι ομάδες ή που προσπαθούν να παίξουν, και δεν λέω σε θέματα σύστημα αν παίξουν με τρεις στην άμυνα, ναι, με πέντε, ναι, με τέσσερις, δεν το εννοώ αυτό, είναι ο τρόπος που παίζουν με το build-up, πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουμε περισσότερα γκολ. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα γκολ γιατί είναι περισσότερα παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά σίγουρα θα έχουμε κατά μέσο όρο περισσότερα γκολ.
0: Ναι, ναι. Βλέπεις κάποια ομάδα έκπληξη? Ή ομάδες?
1: Στο τέλος πάντα πιστεύω στα φαβορί, εκεί πάει πάντα το παιχνίδι, γιατί είναι και πιο έμπειροι παίχτες και έχουν μεγαλύτερη ποιότητα αυτοί. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να βλέπω κάποια ομάδα που να μπορεί να διεισδύσει σε αυτές τις ομάδες που προαναφέραμε, δηλαδή την Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία και ακόμα και η Αργεντινή.
0: Έχεις στο μυαλό σου, για να πάμε έτσι και σε μια πιο δύσκολη ερώτηση, ένα τελικό στο μυαλό σου, δύο ή τρεις ομάδες που μπορούν να φτάσουν στον τελικό?
1: Ναι, να πω τους Simpsons που λένε ότι θα είναι Πορτογαλία εναντίον Μεξικό. Το προβλέψαν οι Simpsons κάποια στιγμή.
0: Simpsons, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να πω, δεν θα κάνω αυτή την... Απλά αυτές τις ομάδες που βλέπω ποιοτικά και τι έχουν δείξει και στα προγραμματικά και ως τώρα, και σαν ποδοσφαιριστές που, ναι, που τσαπατίζουν, είναι φυσιολογικά τα φαβορί αυτά.
0: Από Αφρική και Ασία δεν βλέπεις κάποιες ομάδες που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έκπληξη, έτσι, που πιθανό να χαρακτηριστούν έκπληξη? Πιστεύεις ότι οι ομάδες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής είναι πιο μπροστά?
1: Είναι λίγο πιο μπροστά. Σίγουρα, κοιτάξτε τώρα, σίγουρα μια Σενεγάλη, πάντα αυτές οι αφρικανικές χώρες έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Έχουν ένα πικ πάντα στο Μουντιάλ, σε κάθε Μουντιάλ κάποια ομάδα κάνει ένα πικ, κάνει κάποιες εμφανίσεις και προχωράνε αρκετά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο δυνατές που να μπορέσουν να προχωρήσουν ως ακόμα και σε τελικό.
0: Ωραία. Κώστα, η Ευρώπη φέτος έδωσε 16 εισιτήρια για αυτό το Μουντιάλ, 3 περισσότερα από ό,τι συνήθως. Παρ' όλα αυτά η εθνική μας δεν κατάφερε να είναι εκεί. Τι έλειψε κάτι δική σου άποψη από αυτή την ομάδα στα προκριματικά και δεν εξαργυρώσαμε τη σταθερή βελτίωση των τελευταίων ετών?
1: Κοίταξε, έλειψαν πάλι μικρά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Πιστεύω ότι η εθνική, καθαρά όταν βλέπω και κάποιες ομάδες που είναι τώρα και ποιοτικά, σίγουρα θα είχε θέση σε αυτό το Μουντιάλ, και γι' αυτό ακόμα το κάνει περισσότερο πικρό για μένα αυτός ο αποκλεισμός, θα έλεγα, από αυτό το Μουντιάλ. Σίγουρα η Εθνική βλέπω ότι έχει μεγάλη ποιότητα, έχει νέους παίχτες που μπορούν να κάνουν όχι μόνο διαφορά, να τραβήξουν αυτή την ομάδα για να την πάνε στο επόμενο, για να πάνε στο επόμενο, σε μια επόμενη μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Αυτές οι λεπτομέρειες, αυτά τα μικρά-μικρά, οι στιγμές που λέμε έτσι καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, έλειψαν από την εθνική μας ομάδα στα προκριματικά.
1: Και θα πω, ναι, θα πω, εντάξει, τώρα είχαμε έναν όμιλο με την Δανία και τη Σκωτία που όλοι λένε, πολλοί λένε ότι να ήταν εύκολος, και δεν είναι τίποτα εύκολο στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να κοιτάς πρώτα τον εαυτό σου, πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάθε ομάδα. Θεωρητικά, βάσει ονόματος, λέγαμε ας πούμε ότι η Δανία θα είναι εκεί και η Δανία δεν είναι εκεί, είναι η Σκωτία. Που τη Σκωτία μισό χρόνο πριν την είχαμε αποκλείσει από το Nations League, άμα θυμάμαι καλά.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Βλέπεις, θέλω να, γι' αυτό λέω, πέρα από το ποιοτικό και το αθλητικό, χρειάζονται και περισσότερα πράγματα για να πας να κάνεις κάτι και να πας σε μια τέτοια διοργάνωση και να κάνεις κάτι σε μια τέτοια διοργάνωση. Εννοώ, και δεν είναι μόνο το γηπεδικό, είναι όλο το ψυχολογικό, η προετοιμασία, όλο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να πάει σε μια τέτοια διοργάνωση, μια ομάδα σαν την Ελλάδα.
0: Πόσο λοιπόν, Κώστα, θα λείψει από την Ελλάδα αυτή η λάμψη και πόσο θα κοστίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η απουσία μας από αυτή τη μεγάλη γιορτή? Στο δικό σου μυαλό, έτσι όπως καταγράφεται με τις εμπειρίες σου που έχεις από την έντρεφή σου στο διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Εγώ κοιτάω μπροστά, Γιώργο. Τώρα αυτό έγινε, ας πούμε, δεν είμαστε σε αυτό το Μουντιάλ όπως δεν ήμασταν και πριν. Κοιτάω μπροστά. Πιστεύω ότι ίσως και οι ίδιοι οι παίχτες, ίσως και όλος ο οργανισμός, ίσως και όλοι μας εμείς που ασχολούμαστε πιο έμπρακτα με το ποδόσφαιρο, για την επόμενη φάση πρέπει να είμαστε, ο καθένας αν μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι περισσότερο, να βοηθήσουμε την εθνική ομάδα, να μην υπάρχει ιδιαίτερα μια τοξικότητα όπως υπήρχαν προς τα παλιά χρόνια περισσότερο, να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε την εθνική ομάδα να πάει στο επόμενο που θα είναι το Euro. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι το επόμενο Euro θα είμαστε πάλι.
0: Άρα βλέπεις ότι κάνουμε βήματα προόδου και αυτά τα μικρά, τα γύρω-γύρω από την εθνική μας ομάδα, που δεν είναι, όπως πολύ σωστά είπες, μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, πιστεύεις ότι είναι σε επεξεργασία τέτοια ώστε να μας οδηγήσουν σε μια τελική φάση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος, προσεχώς?
1: Εμείς οφείλουμε να έχουμε την εθνική ομάδα, όπως λένε, ας πούμε, στο τραπέζι, χωρίς να την αγγίζει κανείς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Να είναι οι παίχτες, μπορούμε να τους βοηθάμε στην προετοιμασία τους από όλες τις πλευρές σε κάθε μάτς για να επιτευχθεί τέτοιος στόχος.
0: Πιστεύεις πάντως, Κώστα, διότι έχεις υπηρετήσει από τον πόστο τεχνικού διευθυντή στην εθνική μας ομάδα, ότι υπάρχει ποιότητα για να το πετύχει αυτό?
1: Ναι, γνωρίζω σχεδόν όλους τους παίκτες που γνωρίζουμε, γιατί τους είχαμε και εμείς, ας πούμε, και στην δική μου διευθυντία. Όλους τους παίκτες, ας πούμε, από την τωρινή εθνική ομάδα τους είχαμε κατά 80-90%. Γνωρίζω την ποιότητά τους, γνωρίζω τους χαρακτήρες τους και γνωρίζω τι θέληση υπάρχει και τι ποιότητα. Ποδοσφαιρική, όχι μόνο ποδοσφαιρική, και σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θέλει ένα μικρό κλικ ακόμα και θα ξεφύγει.
0: Μάλιστα. Για να επιστρέψω για λίγο στο Μουντιάλ, πριν πάμε στο Νόφι, όπου θα σε ρωτήσω και κάνα δύο πραγματά για την ομάδα, τη φανέλα της οποίας τίμησες και φόρεσες για αρκετά χρόνια. Σε αυτό το Μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες, στο Μεξικό, στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, πόσο πιστεύεις ότι η παρουσία του κόσμου θα μπορέσει να δώσει περισσότερη έγκληση στο βασιλιά των σπορ που είναι το ποδόσφαιρο.
1: Είπα και χθες και σήμερα το πρωί που χάζεψα λίγο το πρωί που ξύπνησα από ψυχιακό Κορέα. Mm-hmm. Τα γήπεδα είναι γεμάτα. Ο ενθουσιασμός πάντα για το ποδόσφαιρο, ειδικά για ένα μουντιάλ, είναι εκεί. Υπάρχει, ας πούμε. Ο κόσμος είπε απλά λίγο ο κόσμος, γιατί...
0: Κώστα, δεν σε ακούμε καθαρά, Κώστα. Δεν ξέρω... τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι. Μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί κάνει διακοπές το τηλέφωνο.
1: Ο ενθουσιασμός...
0: Τώρα σε ακούμε, ναι. Σούπερ, ναι.
1: Ο ενθουσιασμός ένα παγκόσμιο κύπελο από τους φιλάθλους υπάρχει πάντα. Mm-hmm. Ανέκαθεν υπήρχε και το είδαμε και χθες με τα γεμάτα γήπεδα. Και στο Μεξικό σίγουρα είχε, μου φαίνεται, 80.000.
0: 88.000, ναι, ήταν, ναι, και η πρεμιέρα, ναι.
1: Και σήμερα το πρωί, που από ό,τι θυμάμαι, που λίγο που το χάζεπα πρωί-πρωί στο δεύτερο ημίχρονο, το Κορέα, Κορέα-Τσεχία, και εκεί ήταν γεμάτο. Απλά είπα πριν για την μην χάσουμε λίγο το ενδιαφέρον στην γκρουφές με τα πολλά παιχνίδια, γιατί όντως βλέπουμε πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Όντως, ας πούμε, εμείς ειδικά στην Ευρώπη με τα πολλά παιχνίδια και στα ευρωπαϊκά και στα τοπικά πρωταθλήματα, έχουμε Champions League, Conference League, Europa League, πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ότι σίγουρα ο κόσμος, για να υπάρχουν αυτές οι διοργανώσεις, σίγουρα ο κόσμος έχει ενθουσιασμό και πάει στα γήπεδα για να δει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, φοβάσαι και εσύ τον κορεσμό και του κόσμου, αλλά και των ποδοσφαιριστών. Έτσι, δηλαδή, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές τώρα θα έχουν στα πόδια τους πάρα πολλά παιχνίδια. Και έρχεται και μια δύσκολη σεζόν, ένας δύσκολος χειμώνας, μια δύσκολη αγωνιστική περίοδος. Δηλαδή, νομίζω ότι ίσως είναι και υπερβολική 104 αγώνες που θα έχει το Μουντιάλ φέτος.
1: Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω, που είπα δύο πράγματα. Είναι, φοβάμαι λόγω της κόπωσης να έχουμε και απώλειες παιχτών και λίγο απώλεια της ποιότητας του ποδοσφαίρου που μπορούν να επιδείξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές σε αυτές οι ομάδες.
0: Μάλιστα. Λογικό, το βλέπω λογικό. Λοιπόν, δεν ξέρω, Κώστα, αν έχεις να προσθέσεις κάτι για το Μουντιάλ, περισσότερα από αυτά που είπαμε, έτσι.
1: Πιστεύω καλυφθήκαμε για πρώτη φάση, θα δούμε.
0: Ναι, όπως πολύ σωστά είπες. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα ζήτηση, Κώστα, δεν μπορώ να μην σε πάω πίσω στα δικά σου ποδοσφαιρικά χρόνια και σε μια ομάδα που σημαδεύτηκε από την παρουσία σου, έτσι. Η Όφη αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Πώς βλέπεις την τωρινή κατάσταση στην ομάδα του Όφη και τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να πρωταγωνιστεί σταθερά όπως τις παλιές καλές εποχές?
1: Κοίταξε, ο Όφη έκανε κάτι εκπληκτικό τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει, είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά πήγε σε δύο τελικούς που τον έναν τον πήρε. Πήρε ένα κύπελο, έναν τίτλο. Αυτό το βήμα... σίγουρα όχι
0: έχει παίξει τρεις τελικούς, Κώστα, και ενδιάμεσα μεσολάβησε ο τελικός του Super Cup και πάει για τέταρτο συνεχόμενο τελικό σε 15 μήνες.
1: Ναι, εννοείται αυτό, αλλά για να πας σε έναν τελικό κυπέλλου χρειάζεται
0: back to back, έτσι.
1: Και πέρσι, ναι, back to back. Πέρσι λέγαμε ότι ναι, η κλήρωση, λέγανε πολύ η κλήρωση, είχαν εύκολη κλήρωση. Φέτος Όφη, την περσινή χρονιά δηλαδή πλέον,
0: ναι, ναι.
1: Ο Όφη απέδειξε ότι καταρχήν απέκλεισε πολύ δυνατούς αντιπάλους, ξεκινώντας από την ΑΕΚ, mm-hmm. την πρωταθλήτρια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Απέκλεισε το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός εκείνη τη στιγμή που...
0: Από τις κορυφαίες ομάδες.
1: Μου φαίνεται στην τέταρτη θέση. Ήταν μια εκπληκτική πορεία. Είχε μια και πολύ καλή ομάδα. Κατάφερε αυτό και κατάφερε να πάρει και το κύπελο με έναν ΠΑΟΚ που πριν το μάτς κατά 99% λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ είναι κυπελούχος. Και όλο αυτό πιστεύω ότι ήταν ακόμα πιο εκπληκτικό για την ομάδα του Όφη, για αυτό που κατάφεραν όλοι οι θύνοντες, οι παίχτες, οι προπονητές εκεί στον Όφη. Αυτό σίγουρα, συγγνώμη Γιώργο για την ερώτησή σου, αυτό σίγουρα τώρα δεν πρέπει να επαναπαυτεί σε έναν τέτοιο τίτλο. Τώρα συγκινίζει λίγο περισσότερο την ευθύνη, γιατί οι απαιτήσεις σίγουρα θα ανέβουν. Πολλά παιχνίδια του χρόνου στο group phase που είναι ήδη ο Όφη, είτε στο conference, είτε αν προκριθεί στο Europa League. Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχει τελείως διαφορετική λογική η επόμενη χρονιά του Όφη.
0: Άρα χρειάζεται, δηλαδή, κατά τη δική σου άποψη, περισσότερη ποιοτική υποστηρικτική αναβάθμιση στο αγωνιστικό και στο λειτουργικό οργανωτικό κομμάτι.
1: Σίγουρα, πάντα η στασιμότητα, να ξέρω, γενικά, ειδικά στο ποδόσφαιρο, η στασιμότητα είναι ίσον με βήματα πίσω. Εφόσον έχεις μια τέτοια, έχεις καταφέρει κάτι τέτοιο φέτος, θα πρέπει σίγουρα να δομηθείς περισσότερο για την επόμενη χρονιά. Όπως είπα, υπάρχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια, υπάρχουν πολλά περισσότερα ταξίδια, θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτεροι και πολύ περισσότεροι παίχτες με μεγαλύτερη ποιότητα για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Αυτό υπάρχει, το έχει το DNA του Όφη αυτό, πιστεύεις ότι μπορεί να το βρει στην πορεία?
1: Το DNA του Όφη, αν δεν υπήρχε το DNA του Όφη, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Είναι mm-hmm. και αυτό, πέρα από την ποιότητα που υπάρχει και στους προπονητές και δεν θα μπορούσε να πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Είναι mm-hmm. και αυτό, πέρα από την ποιότητα που υπάρχει και στους προπονητές.

0: όλο αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την πράγματι ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθώ και σε ένα κάθε επιτυχία σε συνέχεια. Είμαστε εδώ να τα λέμε. Ούτως ή άλλως η Κρήτη, το Ηράκλειο, Όφη σε συνδέει με τη ζωή εδώ στο νησί μας, έτσι. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο και εγώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, ήταν φίλες και φίλοι ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Τον ακούσαμε για το Μουντιάλ, για την εθνική μας ομάδα, για τον Όφι. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως όποτε χρειαστεί να τον έχουμε ξανά κοντά μας. Να δούμε όμως, να ξανακάνουμε μια ανακεφαλαίωση του ξεκινήματος του Μουντιάλ. Να πούμε ότι στα δύο πρώτα μάτς που έγιναν για τον πρώτο όμιλο είχαμε Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Παιχνίδια που έγιναν για λογαριασμό του πρώτου ομίλου. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι για λογαριασμό του δεύτερου ομίλου. Θα παίξουν στις 10 το βράδυ Καναδάς-Βοσνία. Ενώ για αύριο Σάββατο στις 4 τα ξημερώματα παίζουν ΗΠΑ Παραγουάη και σε 7 Αυστραλία-Τουρκία για τον τέταρτο όμιλο. Ενώ για τον δεύτερο όμιλο αύριο θα παίξουν στις 10 το βράδυ Κατάρ-Ελβετία και την Κυριακή στις 1 τα ξημερώματα για τον τρίτο όμιλο Βραζιλία-Μαρόκο, για τον ίδιο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία. Στις 8 την Κυριακή θα παίξουν για τον πέμπτο όμιλο Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 το βράδυ για τον έκτο όμιλο Ολλανδία-Ιαπωνία. Τα μάτς τα σημερινά της Παρασκευής, να πούμε ότι το μάτς της Νότιο Κορέας με την Τσεχία έγινε στην Γουανταλαχάρα. Καναδάς Βοσνία θα παίξουν στο Τορόντο. Αύριο είπε Παραγουάη θα γίνει στο Λος Άντζελες. Κατάρ Ελβετία θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο. Και την Κυριακή Βραζιλία Μαρόκο στη Νέα Υόρκη. Αιτή Σκωτία θα γίνει στη Βοστόνη. Αυστραλία Τουρκία στο Βανκούβερ. Γερμανία Κουρασάο θα γίνει στο Χιούστον. Και Ολλανδία Ιαπωνία την Κυριακή στις 11 το βράδυ θα γίνει στο Ντάλλας. Δηλαδή παιχνίδια που γίνονται σε τρεις χώρες, Μεξικό, ταυτόχρονα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά.

επαναλαμβάνοντας έτσι μερικές χρηστικές πληροφορίες, για πρώτη φορά το Μουντιάλ γίνεται με 48 ομάδες, 12 όμιλοι των 4 ομάδων. Την πρόκριση παίρνουν οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου μαζί με τους 8 καλύτερους τρίτους. Η νέα knockout φάση για πρώτη φορά στην ιστορία συμπεριλαμβάνει μετά τους ομίλους, δεν πάμε στη φάση των 16 αλλά στη φάση των 32. Οι ομάδες που θα φτάσουν μέχρι τον τελικό θα παίξουν πλέον 8 παιχνίδια αντί για 7, ενώ το σύνολο των

επειδή είναι τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες και πιθανόν να δείτε και κάποια πράγματα που θα σας παραξενέψουν, η FIFA προχώρησε σε σημαντικές τροποποιήσεις τόσο στους κανονισμούς του παιχνιδιού σου και στη λειτουργία του VAR με στόχο να περιορίσει τις καθυστερήσεις, την απώλεια χρόνου και τα διαιτητικά λάθη. Παραδείγματος χάρη, από το φετινό Μουντιάλ οι τερματοφύλακες δεν θα μπορούν να κρατούν την μπάλα στα χέρια τους για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα. Ο διαιτής θα μετρά εμφανώς το χρόνο και σε περίπτωση παράβασης η αντίπαλη ομάδα κερδίζει κόρνερ. Παράλληλα, αυστηρότεροι γίνονται και οι κανόνες στις επανεκκινήσεις του παιχνιδιού. Τα play out και τα ελεύθερα χτυπήματα από την περιοχή θα πρέπει να εκτελούνται μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Αν ο χρόνος ξεπεραστεί, η ομάδα που καθυστερεί θα χάνει την κατοχή ή θα τιμωρείται με corner υπέρ του αντιπάλου αντίστοιχα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται ο νέος κανονισμός για τις αλλαγές. Ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται θα έχει μόλις 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο από τη στιγμή που θα σηκωθεί ο πίνακας του τέταρτου διαιτητή. Διαφορετικά η ομάδα θα αγωνιστεί για τουλάχιστον ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο μέχρι να γίνει νέα διακοπή και ο εκάστοτε ρέφερι να του κάνει σήμα να εισέλθει. Επίσης πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η FIFA επιχειρεί να βάλει φρένο και στις περιπτώσεις καθυστέρησης του παιχνιδιού μέσω τραυματισμών. Ο ποδοσφαιριστής που δέχεται ιατρική φροντίδα εντός αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να παραμείνει εκτός αυτού για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν επιστρέψει στο παιχνίδι. Ταυτόχρονα και ενισχύεται και ο ρόλος του αρχηγού. Μόνο εκείνος θα έχει δικαίωμα να προσεγγίζει τον διαιτή για εξηγήσεις, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες κινδυνεύουν με κίτρινη κάρτα αν τον περικυκλώσουν ή διαμαρτυρηθούν ομαδικά. Τέλος, ακόμα πιο αυστηρή θα είναι και η αντιμετώπιση ακραίων συμπεριφορών. Οι διαιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποβάλουν παίκτες που εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενοι για κάποια απόφαση, ενώ κόκκινη κάρτα προβλέπεται και για όσους καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια έντονων λογομαχιών προκειμένου να αποφύγουν την καταγραφή από τις κάμερες. Ο συγκεκριμένος κανονισμός εγκρίθηκε ύστερα από την γνωστή υπόθεση Πρεσιάνη Βινίσιου στο ματς Μπενφίκα Ρεάλ. Να πούμε ότι υπάρχουν και αλλαγές στο VAR. Μέχρι σήμερα η τεχνολογία δεν μπορούσε να παρέμβει σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας που οδηγούσε σε αποβολή. Από το Μουντιάλ του 2026 αυτό αλλάζει, καθώς το VAR θα μπορεί να εξετάζει αν η δεύτερη κίτρινη δόθηκε λανθασμένα. Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να διορθώνει περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης παίκτη όταν η κάρτα έχει δοθεί σε λάθος ποδοσφαιριστή. Μια ακόμα καινοτομία αφορά τα corner. Σε ξεκάθαρες περιπτώσεις λανθασμένου καταλογισμού, το VAR μπορεί να παρέμβει άμεσα, αρκεί η διαδικασία να ολοκληρώνεται γρήγορα χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή ροή του αγώνα. Και τέλος, να πούμε ότι οι διαιτές έχουν λάβει οδηγία να υπολογίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και βλάβεια τον πραγματικό χρόνο του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στο τέλος των κάθε ημιχρόνων ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερες από εκείνες που είδαμε στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και για τις αλλαγές στο Μουντιάλ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πούμε ότι ανανέωσε και ο Μπόρχα Γκονζάλες το Νόφι μετά τον ταξιάρχη Φούντα. Ο Σαλσέδο, όπως δίνουν τα πράγματα, δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα. Το λέγαμε και στη διάρκεια των προηγούμενων εκπομπών. Από αυτό εδώ το βήμα, καθότι θέλει υψηλό συμβόλαιο, το οποίο όφη δεν είναι διαθετημένος να το δώσει. Για τον Μπόρχα Γκονζάλες, είχαμε πει ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες να παραμείνει. Γι' αυτό άλλωστε ανανέωσε για ένα χρόνο. Για τον Αθανασίου, περιμένουμε να δούμε το τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής με τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν και οι βασικές συζητήσεις με τον Όφη, ο οποίος θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι η πρώτη μεταγραφή με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια. Σίγουρα συνεχίζονται οι συζητήσεις και με άλλους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Όφη. Δεν αποκλείεται την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις και στο κομμάτι αυτό. Έγιναν γνωστά τα 2 πρώτα φιλικά παιχνίδια του Όφη στην Ολλανδία. Το ένα είναι με την Βίλεμ το Σάββατο 1 Αυγούστου και το άλλο με την Μπρέντα 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Και βεβαίως να πούμε και για τις ομάδες τρίτης εθνικής ότι συνεχίζουν να ενισχύονται εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, και για το μπάσκετ του Όφη, ότι αλλάζει σελίδα η ομάδα μπάσκετ του Όφη, καθότι όπως ανακοίνωσε και η διοίκηση του Εραστέχνη, θα πάει σε μια νέα κατάσταση. Ήδη υπάρχουν ζυμώσεις και συζητήσεις στο παρασκήνιο και στο επόμενο δεκαήμερο αναμένονται εξελίξεις. Αυτά, φίλες και φίλοι, όμως στη σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι οι μέρες τουρνουά Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Βραδινές ώρες, πρωινές ώρες για όλα τα γούστα τα παιχνίδια. Εύχομαι να έχετε καλή παρακολούθηση και βεβαίως θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα το πρωί με το τριήμερο, με τα αποτελέσματα του τριήμερου και ό,τι άλλο προκύψει βεβαίως για τα δικά μας εδώ, για την εσωτερική κίνηση. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη τον στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξηρούρη που ήταν σε γραμματική υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, στο διαδίκτυο μία είδηση που έχει πολύ μεγάλο, μάλλον πολλαπλό θα έλεγα, ενδιαφέρον, διότι αυτό που μας λέει είναι πως η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους που ψαρεύουν εντός εγωγικών ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της. Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών τοποθετούν αισθητήρες κατασκοπίες σε χελώνες και ψάρια με στόχο για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι είναι μία είδηση που μας γιώνει απολύτως στην πραγματικότητα. Η είδηση για τις χελώνες κατασκόπους που εντόπισε η Κίνα στα ύδατά της μπορεί να ακούγεται στην αρχή, ξέρετε, σαν ένα σενάριο από την ταινία, από ταινία του James Bond, όμως αγγίζει μια πάρα πολύ σοβαρή, θα έλεγα, και αναπτυσσόμενη πτυχή αυτού που συνηθίζουμε να λέμε ασύμμετρο πόλεμο. Είναι αυτό που λέμε που έχει μπει στη ζωή μας και που προσπαθούμε να ενημερωθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και να μάθουμε, είναι η βιομιμητική κατασκοπία. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό μπορείτε να το βάλετε και να το εντάξετε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει, γιατί μπορεί να γελάμε στο άκουσμα για χελώνες πράκτουαρες, αλλά τεχνολογικά είμαστε ήδη εκεί με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι απαραίτητα, ξέρετε, ζωντανά ζώα με κάμερες, αν και έχει γίνει αυτό, γιατί αναζητώντας πληροφορίες έχω να σας πω πως έχει γίνει στο παρελθόν με δελφίνια και φώκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Στην ουσία είναι ρομποτικά υποβρύχια που αντιγράφουν πιστά την μορφή και την κίνηση θαλάσσιων οργανισμών. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η ανακοίνωση που έχει γίνει από το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας δεν έχει γίνει καθόλου τυχαία. Μόλις πριν από λίγες μέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Εμένα Λά με τον Δημήτρη Τάκη, συζητούσαμε για την Νότια και την Ανατολική Συνική Θάλασσα, που αυτή τη στιγμή είναι οι πιο θερμές υποβρύχιες ζώνες του πλανήτη.

0: Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Χθες δεν είχαμε εκπομπή. Υπήρχε η τετράωρη στάση εργασίας με αφορμή την επέτειο από το Μαύρο στην ΕΡΤ. Σήμερα είμαστε εδώ, είμαι μόνη μου, ακούσατε νωρίτερα τον Δημήτρη, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί με τον Δημήτρη Τάκη. Να σας πω λοιπόν πως στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στο μουσικολόγο της εκπομπής πάντα Ήρα Πανανίδου. Σήμερα παρακαλώ πολύ στην παραγωγή έχουμε το δίδυμο Κεραυνός, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και να αφήνετε το σχόλιο σας εκεί. Επίσης επικοινωνείτε με το mail μου, το ibaltaji@earth.gr. Η πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, σήμερα λειτουργεί και κινείται στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, με όσα είπε εκεί, αλλά κάποια στοιχεία της χθεσινής του συνέντευξης τα επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν με φουτεράκι την άνοιξη. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, μίλησε για το Μουντιάλ σε συνέντευξή του πάλι στον Αντένα, εάν δεν κάνω λάθος, δεν πρόλαβα να το δω αυτό, να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι. Άρα το ένα στοιχείο από την χθεσινή συνέντευξη είναι αυτό, η επιμονή του στην διενέργεια των εκλογών την άνοιξη του 27. Έχουμε πει ότι πάντα επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης και επιμένει στην θεσμικότητα. Και θα ξαναπούμε, το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλύτερα από εμάς, επίσης, ότι πολλές φορές άλλα επιθυμούμε και άλλα αλλού μας οδηγούν οι εξελίξεις και τα δεδομένα. Σε αυτό θα προσθέσουμε, φίλες και φίλοι, και τα όσα δήλωσε πριν από λίγο μόλις, πολύ φρέσκα νέα δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, προσκεκλημένος στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει. Το δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντυμότητα. Εκεί θα περιοριστώ, γιατί είναι μακροσκελής η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Και τώρα ελάτε όλα αυτά να τα βάλουμε εμείς κάτω και να τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έλεγα...
1: Έχουμε δηλώσεις σε κατέρωθεν και αρχίζουμε και φτιάχνουμε διάφορα διλήμματα.
0: Α, μπράβο, αυτό εκεί ήθελα, πολύ ωραία. Αυτό εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί επί της ουσίας δείχνει να διαμορφώνεται ξεκάθαρα, θα έλεγα, Διονύση μου, από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα, με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα εννοώ, το δίπολο αυτό που διαμορφώνεται, έτσι.
1: Ναι, έτσι και αλλιώς δημοσκοπικά την τελευταία εβδομάδα τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι είναι το πιθανότερο, αν υπάρξουν ανατροπές, να ξαναβρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο δίπολο, έτσι, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα, χθες ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει νέο αυτοκίνητο, είπε χαρακτηριστικά, και σήμερα πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας του απαντά. Προφανώς λοιπόν επαναφέρουν το γνωστό δίπολο, το έχουμε ξαναζήσει, Μητσοτάκης Τσίπρας, προσπερνώντας προφανώς το Πασό, καλά εννοείται και το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν ψήνομαι, για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, ότι και τα διλήμματα και η εικόνα την οποία θα επιδιώξουν να προβάλλουν μέσα από μια ξανά νέα προσωπική αντιπαράθεση ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας θα είναι πάνω στον καμβά που έχουν στήσει τις τελευταίες ώρες. Από τη μία πλευρά έχω συγκρατήσει το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού για εκλογές του 27 με
0: επιμένει.
1: Χωρίς φουτεράκια,
0: ναι.
1: Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ίδιος έχει ζητήσει να είναι ανοιχτές οι επιλογές και να δούμε και το φθινόπωρο. Εάν δεν προκύψουν, θα το καταλάβουμε και γύρω στη ΔΕΘ. Οι Γάλλοι θα πάνε σε μια ΔΕΘ που θα είναι ουσιαστικά και μια αφετηρία προεκλογικού αγώνα. Στην άλλη περίπτωση επίσης δεν ψήνομαι, την ξαναλέω τη λέξη, παρότι δεν είμαι από αυτούς που τη χρησιμοποιούν συχνά, με το δίλημα της εντιμότητας που...
0: Με το δίλημα, με συγχωρείς.
1: Της εντιμότητας που ρίχνει, ναι, την πολιτική αγορά Αλέξης Τσίπρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα κεντρικό δίλημα στο οποίο θα επενδύσει η Ελλάδα στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, διότι η προϊστορία μας λέει ότι το μεγάλο ακροατήριο δεν φτάνει στην κάλπη με αυτό το δίλημα. Μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά η λογική των ανέντιμων απέναντι στους έντιμους δεν έχει σοβαρό υπέδαφος, έτσι, για να σταθεί. Θα πρέπει να βρεθούν άλλα διλήμματα. Συν το γεγονός ότι όποιος τελικά πάει σε κάλπες με σημαία εντιμότητας, θα πω από την πλευρά μου, δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει άλλοι βεβαίως, πάρα πολλοί άλλοι, ότι όποιος φωνάζει ότι είναι έντιμος, αρχίζει και δημιουργεί ερωτηματικά για την εντιμότητα.
0: Ναι.
1: Της ομάδας του χώρου δεν μπορεί να είναι αυτό το πολιτικό επιχείρημα, πάντως που θα είναι το κρίσιμο επιχείρημα,
0: ναι,
1: σε μια αναμέτρηση εκλογική.
0: Θα το δούμε στη συνέχεια, θα μας λυθούν πολλές απορίες. Το γεγονός, Διονύση, ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες την στρατηγική της μίας κάλπης, πώς το ερμηνεύεις? Θα μου πεις, κανείς δεν ξεκινάει εκλογές για να είναι δεύτερος.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη ανησυχία και ένα βασικό πρόβλημα σε σχέση με το δικό της ακροατήριο, που δεν έχει να κάνει τόσο με τις διαρροές προς άλλους χώρους, αλλά με την ακινησία που μπορεί να προκύψει στους ψηφοφόρους να διαλέξουν τον καναπέ τους εκείνη τη μέρα των εκλογών.
0: Ναι, εγώ να σου πω κάτι, το αφήγημα της μίας κάλπης, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το εκλαμβάνω και, όχι μόνο αποκλειστικά γι' αυτό, και ως μέσο πίεση στο κέντρο.
1: Προφανώς. Προφανώς, με δεδομένο ότι και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 το κέντρο κατά βάση επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Έτσι. Και είναι αυτό το οποίο ένα μέρος του, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να μετακινείται, αλλά ένα άλλο μεγάλο μέρος, όπως το αναλύουν οι δημοσκόποι, είναι εκεί δίπλα και περιμένει.
1: Υπάρχει, Ευαγγελία μου, θυμίζω, ένα βασικό επιχείρημα που το λένε αρκετοί από τις εκλογές και μετά, αρκετοί εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς, πρόσφατα το έβαλε και ο Νίκος Δένδιας, έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία ανάμεσα στην κάλπη των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών απόλεσε, οι περισσότεροι έμειναν σπίτι τους, γύρω στο 1.200.000 ψήφους, αν θυμάμαι
0: αυτό
1: καλά.
0: Αυτό σου θυμίζω και σου συμπληρώνω, το λέει από τη μία μεριά ο Δένδιας και από την άλλη μεριά ο Αντώνης Σαμαράς, σταθερά, ναι, το επαναλαμβάνει.
1: Σε απόλυτο αριθμό, διότι εν τέλει περισσότερα από τα ποσοστά, γιατί τα ποσοστά έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία εκείνης της εκλογικής ημέρας και με τον αριθμό όσων πάνε στην κάλπη, ο άλλος αριθμός είναι ένας απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων, έτσι, είναι ψηφοφόροι που δεν έφτασαν. Εάν αυτό το βρει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα την νύχτα των εκλογών. Και είναι προφανές ότι αυτό θέλει να το αποφύγει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του Μαξίμου. Είτε έχοντας μία εικόνα ότι πολύ εθισμένοι και από το 19 και από το 23 που πηγαίναμε τον επόμενο μήνα σε νέες κάλπες, είτε γιατί θέλουν να τιμωρήσουν για τις αποχής. Την κυβέρνηση, μπορεί να επιλέξουν εν τέλει να μείνουν στο σπίτι τους. Και η απώλεια αυτή θα βαρύνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία εκείνο το βράδυ.
0: Σε αυτούς θα απευθυνθεί ο Αντώνης Σαμαράς, κύριος Διονύση.
1: Είμαι βέβαιος ότι και γίνονται και θα γίνουν πολύ περισσότερες εάν προκύψει το νέο κόμμα και ανακοινωθεί και επισήμως άπειρες μετρήσεις και focus group για να βρούμε στοχευμένα τα κοινά αυτά.
0: Προς το παρόν περιορίζονται έχουμε... στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων.
1: Ναι, προεξοφλούμε, έχουμε μία εικόνα ότι πέρα από κάποιο κομμάτι που ήδη έχει μετακινηθεί σε κόμματα όπως τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου, που θεωρείται το ακροατήριο αυτό συντηρητικό, άρα ψηφοφόροι της Νουδού στο παρελθόν ή ιονή ψηφοφόροι της Νουδού ξανά, εάν αυτοί αναζητήσουν αλλού στέγη, και ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι μια βασική επιλογή, είτε από αυτούς που, όπως είπαμε νωρίτερα, επέλεξαν τον καναπέ
0: τους, ναι.
1: Αλλά τώρα μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να κινηθούν προς ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και εκεί υπάρχει δεξαμενή και ακροατήριο, την οποία και η μία πλευρά θα επιχειρήσει να την καρποθεί και η άλλη θα προσπαθήσει να την αποτρέψει. Αν δει κάποιος συνολικά την συζήτηση, τη χθεσινή συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι είναι εύκολο μάλλον να αντιληφθεί ότι το βασικό του θέμα δεν ήταν τα ελληνοτουρκικά, δεν ήταν η οικονομία ή άλλα, ήταν προφανώς κατά βάση οι κινήσεις αυτές.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έχει πει πολλά για τον Αντώνη Σαμαρά,
0: πολλά.
1: Και για τον Κώστα Καραμαλή δίπλα στο Σαμαρά. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι το μήνυμα ότι μην το κάνεις το κόμμα, διότι η ιστορία θα είναι κακή.
0: Είναι κακό για την ιστεριοφημία, το επικαλείται την ιστεριοφημία του κυρίου
1: Σαμαρά.
0: Διέκρινες,
1: ναι. Ο Νίκο Χατζηνικολάου έχει κάνει 2-3 ερωτήσεις στη σειρά.
0: Ακριβώς, γιατί πήγε σε χωριστό κεφάλαιο.
1: Για τις γέφυρες έμεινα με μια αίσθηση ότι μάλλον επιζητούσε σε μια απάντηση που να φαίνεται ότι ρίχνει κάποια γέφυρα. Αυτή
0: αλλά όμως τις καίει τις γέφυρες. Ο κύριος Μητσοτάκης με την απάντησή του επί της ουσίας καίει τις γέφυρες.
1: Χοντρικά είπε στον Αντώνη Σαμαρά ότι αν δεν κάνεις κόμμα προφανώς, αλλά κυρίως αν μεταμεληθείς θα μπορούσα να ξαναδώ.
0: Ναι, αυτό που δεν γίνει. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό που, ότι καίει τις γέφυρες στα δεξιά του, και από την άλλη μεριά επιχειρεί να κλειδώσει αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το κέντρο με το δίλημα της μίας κάλπης. Πες μου κάτι, είδες διαφορετική διάθεση και στάση απέναντι στον κύριο Καραμανλή?
1: Ναι, μια διαφοροποίηση μπορεί να τη δει κάποιος.
0: Αχνή.
1: Και είναι και εύλογη, διότι ο Αντώνης Σαμαράς πια είναι, έχει διαγραφεί. Έχει τη σημασία του ότι είπε ότι δεν θεωρεί ότι είναι λάθος, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η διαγραφή του, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους σέβεται και τους δύο. Είναι σαφές ότι προσπαθεί να είναι πιο θετικός απέναντι στον Κώστα Καραμαλή.
0: Όχι ξεκάθαρα, γιατί... όμως, και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή,
1: όχι ήταν... τόσο έντονα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έλεγε κανείς ότι τους διαφόρησε απολύτως.
0: Αυτό. Έτσι. Εκεί ήμουν έτοιμη να σου πω ότι δεν τους διαφόρησε.
1: Και, ότι είναι άδικοι και οι δύο το έχει πει. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Στη λογική ότι αδικούν την κυβέρνηση, η μορφή, αν τον πει μορφή κανείς, απευθύνθηκε και στους δύο.
0: Ακριβώς αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, δηλαδή εγώ έχω την αίσθηση πια από χθες το βράδυ και σήμερα ότι λίγο μπαίνουν οι γραμμές, οι πρώτες, έτσι, ναι, μιας προεκλογικής τακτικής και του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας παρακολούθησα ότι παρουσίασε και 5 σημεία για το οικονομικό του πρόγραμμα, δίνοντας επί της ουσίας, βάζοντας μάλλον ένα πλαίσιο έναντι των όσων είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Παρουσίασε 5 ριζοσπαστικές προτεραιότητες, τον κρατικό έλεγχο στην ενέργεια, ΔΕΗ, το δημόσιο φορέα.
1: Αυτά είναι κάποιες απαντήσεις και για το προγενέστερο εσωκομματικό πεδίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης το θέμα της ΔΕΗ ειδικά το βάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα έχουν πολλή δουλειά ακόμα, διότι εκεί στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα νέο κόμμα, ξέρουμε ποιον θα έχει αρχηγό και περιμένουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Έχουμε μόνο μια ιδρυτική διακήρυξη και περιμένουμε ακριβώς αυτό που είπες, τα υπόλοιπα, το πρόγραμμα, την πολιτική του πρόταση.
1: ότι αυτά μάλλον θα τα δούμε εκεί κάπου προς το Σεπτέμβρη, όταν θα είναι ξεκάθαρο και τι θα κάνουν και οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, και κυρίως τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς.
0: Κυρίως αυτό το δεύτερο, έτσι.
1: Ναι. Για ποιους θα ανοίξει πόρτα, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Αυτά είναι σημαντικά. Και στην πορεία βεβαίως να δούμε αν όντως θα έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό για μια επανάληψη αυτού του δίπολου Μητσοτάκης Τσίπρας. Νομίζω ότι αν αρχίσει να παγιώνεται στην κοινή γνώμη αυτό το δίπολο, δύσκολα θα ανατραπεί στον δρόμο προς τις κάλπες.
0: Εξαρτάται δηλαδή, βέβαια και από το Πασόκ, αλλά μέχρι στιγμής είναι ακριβώς αυτό που λες, φαίνεται δύσκολο για να ανατραπεί. Και γι' αυτό σου είπα ότι θα ξαναζήσουμε άλλη μία φορά το γνωστό δίπολο.
1: Με πρόγραμμα κυβερνητικό, αν το δει κανείς πίσω από τις γραμμές. Χθες υπήρξε και μία πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κυβερνητικού χαρακτήρα, έτσι, για δωρεάν μετακινήσεις στους νέους έως 24 ετών με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Θα δούμε και άλλα τέτοια στην πορεία, διότι και από την πλευρά της Χαρλάτου Ρικούπη το μήνυμα είναι ότι εμείς είμαστε η πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση για μια κυβερνητική ομάδα καινούρια, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό. Και επικαλούμενη τη μακρά διαδρομή του Πασόκ.
1: Θα φανεί. Πρώτον, να δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι, αλλά στέκομαι πάλι σε αυτά που είπαμε στην αφετηρία, ότι λίγο πολύ το πλαίσιο στο Μέγαρο Μαξίμου και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει. Εκτιμώ για το πώς θα κινηθεί. Εκτιμώ ότι
0: τελειώσαμε.
1: Ένα ερωτηματικό για τον ακριβή χρόνο των εκλογών δεν έχει διαγραφεί, αλλά το μόνο που φάνηκε χθες να τον προβληματίζει,
0: ναι,
1: και
0: να
1: τον
0: Διονύση μου, ναι,
1: είναι τι μπορεί να γίνει από τη δεξιά πλευρά του χάρτη.
0: Εκεί
1: εστιάζει. Ο κίνδυνος ο μεγάλος πλέον, που δεν μετράται αυτή την ώρα όπως θα έπρεπε, διότι δεν υπάρχει απαραίτητη ύλη, είναι αυτός.
0: Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Για χαρά, Διονύση Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Γρήγορα, τίτλοι ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώνεται το αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία λόγω περιστατικού που συνδέεται με την ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία. Αρχίζει σε αυτή την ώρα η ερκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοντά σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα συλληφθέντες το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείο στο Χαλάνδρι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ή παράνομος τζίρος. Υπό έλεγχο η φωτιά στην πλάκα Κερατέας. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στην Αττική και στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εμένα, αλλά η εκπομπή με τη Χαρά Γινοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο αυτό το ημίωρο και η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια. Που σημαίνει Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο. Το δίδυμο, όπως έλεγα, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μου, το ebaltagipapakierth.gr. Μία άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που έβλεπα και που εξακολουθεί να τρέχει στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Πώς μπορεί να αγγίξει κάπως τώρα, να το κατανοήσει ένα ανθρώπινο μυαλό αυτό, στην ιστορία? Είναι πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία μετά την εκτόξευση της SpaceX στο χρηματιστήριο. Να σας πω απλώς ότι η SpaceX είναι η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας που αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Musk μαζί με την Tesla. Άντλησε λοιπόν 75 δις δολάρια μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής που έχει πραγματοποιηθεί. Η αποτίμηση εταιρείας εκτοξεύθηκε στο 1,773, εννοείται αντανακλώντας την τεράστια εμπιστοσύνη των επενδυτών στο όραμα του δισεκατομμυριούχου μέχρι πριν από λίγο επιχειρηματία Elon Musk. Όσο για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με το μυαλό μας τι σημαίνει τρισεκατομμυριούχος, νομίζω είναι αυτά τα ηλικιώδη ποσά που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να συλλάβει. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η προφυλάκηση του Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες για κακούργημα συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτή, κακούργημα λήψης εκπαίδευσης και στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, αλλά και δύο πλημελήματα. Τι σημαίνει όμως αυτό εάν τέτοιου είδους μεμονωμένες περιπτώσεις συνιστούν απειλή και σε τι βαθμό, αν έχει κάτι αλλάξει σε αυτό το πεδίο της τρομοκρατίας, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την κυρία Μαρία Αλβανού. Είναι εγκληματολόγος, είναι νομικός και βεβαίως εξειδικεύεται στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κυρία Αλβανού. Λοιπόν, δανείζομαι το γεγονός αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η σύλληψη, αν έχουμε περάσει σε κάποια άλλη φάση, γιατί αυτό που είδαμε στην υπόθεση αυτού του Παλαιστίνιου, τον βλέπουμε, κυρία Αλβανού, βλέπουμε το προφίλ ενός ανθρώπου που ζούσε, εργαζόταν κανονικά σε μια επαρχιακή τοπική κοινωνία, και παράλληλα βλέπουμε την αντιτρομοκρατική να του καταλογίζει προετοιμασία τυφλού κτυπήματος. Θέλω να πω εγκληματολογικά πώς εξηγείται αυτό το προφίλ του, πώς να το πω, διπλού καθρέφτη.
1: Ωραία, εγώ να ξεκινήσω με ένα disclaimer, το οποίο είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον νομικό πολιτισμό της χώρας που ακριβώς υπερασπιζόμαστε και ενάντια στην τρομοκρατία. Δηλαδή έχουμε το τεκμήριο της αθότητας, έχουμε και κάποιες δηλώσεις τις οποίες διάβασα και εγώ σήμερα από το συνήγορο υπεράσπισης, άρα δεν μπαίνω στην ουσία αν ο συγκεκριμένος ύποπτος είναι αυτουργός σε ένα τέτοιο δίκτυο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και θα το ανάγω λίγο σε ένα άλλο επίπεδο, με την έννοια ότι ακόμα και αν η συγκεκριμένη σύλληψη φανεί ότι δεν επιβεβαιώνει το σενάριο για το συγκεκριμένο ύποπτο, δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι ήδη από το 2023 και μετά γερμανικές αρχές, αρχές στη Δανία, στην Ολλανδία, της τρομοκρατίας, της αντιτρομοκρατικής, έχουν προειδοποιήσει ακριβώς για φύλακες της Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτοί οι φύλακες δεν έχουν τρία κεφάλια ταμπέλα που λέει «Είμαι τρομοκράτης» και ζουν με ένα λούμπεν τρόπο που ακριβώς φωνάζει συλλάβετε με, θα φέρω σε πέρας μία επίθεση. Mm-hmm. Άρα αυτό το οποίο ένα προφίλ, για να το θέσω αλλιώς, ένα προφίλ του ανθρώπου διπλανής πόρτας, ένα προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κοινωνικοποιημένος, δουλεύει και ακριβώς δεν έχει τα φώτα της υποψίας πάνω του, είναι το προφίλ ενός ανθρώπου που είναι λειτουργικός για μια οργάνωση. Ναι. Για μια τέτοια οργάνωση και για ένα χτύπημα, έτσι. Άρα ξεκινάω από αυτό, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να μας ξενίζει η παρουσία ή απλή της διπλανής πόρτας εντός εισαγωγικών, πάλι επαναλαμβάνω, ενός αυτοργού μέσα στα πλαίσια της τρομοκρατικής δράσης.
0: Ο ίδιος και... βέβαια έχει πει πως στρατολογήθηκε στη Μαλαισία, έχει αναφέρει όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, και πάλι θα μου επιτρέψετε, χωρίς να έχω καμία ένδειξη και χωρίς ακριβώς να... Εγώ οφείλω να
0: το καταλαβαίνουμε απολύτως νομικά. Βεβαίως, κύριε Αλβανό.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί επίσης στις υποθέσεις τρομοκρατίας διεθνώς, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα για να μην παρεξηγηθώ, πολλές φορές έχουμε ξεκινήσει από κατηγορίες Α και όταν έχουμε φτάσει στα δικαστήρια και πολλές φορές και σε δεύτερο βαθμό, βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα και τα ζητήματα της ανάκρισης και της έρευνας και των στοιχείων που πολλές φορές έχουμε από υπηρεσίες πληροφόρησης και το πώς αυτά μπορούν γίνουν χρήσιμα για τη δίκη είναι ένα άλλο ζήτημα και ένας πολύ μεγάλος άλλος κύκλος. Όποιος ασχολείται με την τρομοκρατία τα γνωρίζει αυτά. Για τον κόσμο που δεν ασχολείται, να πούμε ότι έχουμε δει πρακτικά και εμπειρικά υποθέσεις να παίρνουν άλλη τροπή δικαστικά, οπότε πάντα εγώ οφείλω να μιλήσω σε επίπεδο αρχής. Άρα, ναι, έχουμε κάποιες ομολογίες.
0: Το
1: πώς αυτές θα αξιολογηθούν στο δικαστήριο, το αν θα μείνουν, είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Το γεγονός ότι αυτή η περίφημη επιχείρηση Οντίν στηρίχθηκε σε πληροφορίες από ξένες υπηρεσίες και με τη συνεργασία της ΕΙΠ, μας δείχνει κάτι?
1: Καταρχήν είναι πάρα πολύ θετικό αν όλα επιβεβαιωθούν σαν σενάριο, επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε μία συνεργασία η οποία γίνεται με καλό μοίρασμα πληροφορίας, σωστή αξιοποίησή της και ad hoc πρόληψη, ακύρωση συγκεκριμένου τρομοκρατικού χτυπήματος.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και αυτό πρέπει να το τονίσω, επαναλαμβάνω, να επιβεβαιωθεί το σενάριο. Γιατί όλες οι προηγούμενες αποτυχίες που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τρομοκρατικές ενέργειες, συνήθως θα δείτε από πίσω ότι υπήρχε πληροφορία, αλλά είτε δεν μοιράστηκε ορθά.
0: Σωστά,
1: ανάμεσα,
0: ναι,
1: σε αρχές διαφορετικών χωρών, είτε μοιράστηκε αλλά δεν αξιολογήθηκε ορθά και δεν υπήρξε αυτό που λέμε timely, στο σωστό χρόνο, η αντίδραση των αρχών. Άρα εδώ έχουμε τη σύμπτωση όχι με την έννοια της τύχης, αλλά με το ότι έχει έτσι συμπέσει η ορθή διαχείριση της πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα από όλους.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως, εδώ πάλι θα βάλω ένα αστερίσκο, όχι για να μειώσω την επιτυχία, αλλά πάντα όταν ο πύχης ανεβαίνει ψηλά πρέπει και εμείς να τον ακολουθούμε, έτσι, και να κοιτάζουμε το μέλλον. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί, πρέπει να πάμε λίγο και σε ένα κλικ πιο πριν, γιατί αν επιβεβαιωθεί αυτή η ιστορία, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το συγκεκριμένο παρελθόν, έχει τη συγκεκριμένη ριζοσπαστικοποίηση, έχει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση στο εξωτερικό και όμως βλέπουμε να περνάει μια διαδικασία και να έχει την άδεια να είναι στη χώρα μας. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει πληροφόρηση πιο πριν, θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο μοίρασμα, θα μπορούσε να γίνει η αξιοποίηση της πληροφορίας πιο πριν, ούτως ώστε να έχουμε προλάβει και αυτό το στάδιο, δηλαδή να είμαστε πολύ πιο πριν. Όσο πιο πριν είμαστε από την πρώτη πράξη της επιχειρησιακής τροχιάς, τόσο καλύτερη πρόληψη της τρομοκρατίας έχουμε. Οπότε το βάζω αυτό λίγο σαν αστερίσκο, γιατί είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Αναφερθήκατε στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό ενεργοποιείται ξανά τον τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια θέλω να πω, δηλαδή σε προηγούμενη φάση είχαμε δει τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ενέργειες σε μια σειρά χωρών στην Ευρώπη τα τελευταία 2-3 χρόνια και με αφορμή τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς ήταν ένα από τα θέματα που έμπαιναν. Εσείς το συνδέετε αυτό?
1: η ριζοσπαστικοποίηση, έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα, όμως.
0: Με την έννοια της επανανεργοποίησης εννοώ, καταλάβατε.
1: Δεν θα έλεγα επανανεργοποίηση, γιατί δεν έπαψε ποτέ να είναι.
0: Να υπάρχει και να γίνεται.
1: Ναι. Που αφορούσε διαφορετικούς τύπους εξτρεμιστικής δράσης και τρομοκρατίας. Όμως, από το 2023 και μετά και από την πολύ κομβικά σημεία έντασης της. Της ένοπλης σύραξης και του πολέμου και σε διάφορα στάδια του και με διάφορους επίσης γεωπολιτικούς χώρους που αυτός έχει αρχίσει να επεκτείνεται, mm-hmm. η ριζοσπαστικοποίηση έχει ενταθεί και γι' αυτό με ακούσατε πριν να λέω ότι δεν έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη υπόθεση αυτή καθε αυτή στο ποινικό της κομμάτι. Τι εννοώ, ότι για μένα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν αυτούργο που αν τον έχουμε συλλάβει τελειώσαμε με το δίκτυο. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι ενεργή. Η Χαμάς έχει μιλήσει για φύλακες. Το ξέρουμε και από άλλες χώρες.
0: Χώρες, ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν άνθρωπο και εξάρθρωση. Σαφέστατα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν νομίζω να μιλάμε για έναν φύλακα. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα πρόσωπο, αλλά μάλλον για δίκτυο. Και όσο είναι ενεργή η ριζοσπαστικοποίηση, προφανέστατα θα τροφοδοτείται η δεξαμενή.
0: Και επειδή λέμε και ξαναλέμε το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης, σκέφτομαι τώρα στον αέρα, κυρία Αλβανού, τρόπος από ριζοσπαστικοποίησης υπάρχει και ποιος είναι? Αυτό δουλεύεται από ποιον, πώς μπορεί να γίνει?
1: Αυτό δουλεύεται σε διάφορα επίπεδα, αλλά νομίζω ότι... επίπεδα έξω. Και τι θέλω να πω, όταν για το ριζοσπαστικοποίηση, για πρόληψη ριζοσπαστικοποίηση, για...
0: Σας χάσαμε λίγο, κύριε Αλβανού, κάπου έχετε μετακινηθεί.
1: Έχω ήδη.
0: Και... έχουμε...
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, σας χάσαμε, λέω προσωρινά, μετακινηθήκατε. Ναι.
1: Συγγνώμη. Έχουμε την πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης και την απορριζοσπαστικοποίηση. Για να τα πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Η απορριζοσπαστικοποίηση.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Έχουμε την πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης και την απορριζοσπαστικοποίηση. Για να τα πούμε τα πράγματα λίγο με

0: με όλα τα επίπεδα στα οποία λέμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερο πράγμα από τη θεραπεία, το καλύτερο είναι να έχουμε πρόληψη. Τώρα, και οι δύο ενέργειες βασίζονται πάνω στην αποδόμηση του αφηγήματος βίας. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό όμως, το οποίο είναι ένα επίπεδο, εφόσον γνωρίζουμε και επιστημονικά λέμε ότι πάντα διάφορες εντάσεις, συγκρούσεις παίζουν το ρόλο τους, πρέπει να δούμε και αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να έχεις συγκρούσεις, γενικότερη βία, πολέμους, αδικία και όλα αυτά να τα κρατάς έξω και να λες εντάξει, εγώ θα δουλέψω μόνο με το κατά του αφηγήματος της βίας. Δεν λειτουργεί, θέλει και τα δύο.
1: Είστε απολύτως σαφείς και κατανοητοί, όπως πάντα, κυρία Αλβανού. Θέλω να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα, σε αυτή την περίπτωση, και να μας διαφωτίσετε λίγο και να συζητήσουμε τα γεγονότα στο Belfast. Εκεί η επίθεση ενός Σουδανού υπηκόου εναντίον αστυνομικού λειτουργήσε ως το απόλυτο φυτίλι για να ξεσπάσει ένα πρωτοφανές κύμα βίας, ρατσιστικής βίας, με εκδηλώσεις ακροδεξιές, αντιμεταναστευτικά συνθήματα, ακροδεξιά θα έλεγα. Αυτό πώς εντάσσεται, πώς το ερμηνεύεται και κοινωνιολογικά και θα πω εγώ εγκληματολογικά?
0: Αρχικά να πούμε ότι το εντός εισαγωγικών κίνημα βίας δεν φαίνεται να είναι από τη βάση, αλλά πάρα πολύ κατευθυνόμενο μέσα από τα social media.
1: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ακριβώς, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι και όλη η εμφάνιση και δράση δεν είναι, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εντυμένοι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, φαίνεται αρκετά μέσα από τα social media να παίρνουν συγκεκριμένες εντολές και καθοδήγηση σε σχέση με τη δράση τους. Δεν μιλάμε απλά για κάποιους πολίτες που στεναχωρήθηκαν, φοβήθηκαν και εκφράζουν κάποιες αν θέλετε επιφυλάξεις για το μεταναστευτικό, ή ότι μιλάμε απλά για κάποιες μορφές ηθικού πανικού. Εδώ μιλάμε για συγκροτημένη προσπάθεια ουσιαστικά ανατροπής της πολιτικής του κράτους και βία παράνομη, η οποία έχει χαρακτηριστικά, θα μου επιτρέψετε να πω, εμένα ο τρόπος που έβλεπα να προσπαθούν και να πηγαίνουν και από σπίτι σπίτι σε ορισμένες περιπτώσεις μου θυμίζουν Κούκλουξ Κλάν και άλλες εποχές.
1: Και η εμφάνισή τους στο σύνολό τους και οι ενέργειές τους.
0: Το όλο ακριβώς.
1: Όλο το σκηνικό.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Όταν χαράσουμε πολιτική, όταν σχολιάζουμε, όταν καταπολεμούμε το έγκλημα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κατηγορούμε ανθρώπους στη βάση του χρώματος, του δέρματός τους, της θρησκείας τους, το που γεννήθηκαν, το που κατάγονται. Και κάθε φορά που υπάρχει αυτό το επιχείρημα του χ μετανάστη ξένου, ο οποίος έχει τελέσει έγκλημα, εγώ θέλω να γυρίσω και να πω για το παράδειγμα των χ μεταναστών ξένων, οι οποίοι συμβάλλουν στην κοινωνία, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, σπουδάζουν, συντελούν, και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια βάση κράτους δικαίου, αν προσέξατε ξεκίνησα μιλώντας για τον νομικό πολιτισμό.
1: Ακριβώς.
0: Υποτίθεται ότι θέλουμε να προστατέψουμε το κράτος, τον πολιτισμό, το οποιοδήποτε κράτος, τώρα μιλάμε για την Ιρλανδία, αλλά έχουμε ταυτόχρονα, θα έλεγε κανείς, τέτοιου είδους απόψεις να υπάρχουν και σε διάφορα άλλα κράτη.
1: Μα και το βλέπουμε και στην Ευρώπη που, συνολικά, που είναι εκτεταμένο πια αυτό. Δείχνει να έχει και μια ταχύτητα ανάπτυξη αυτή τη συλλογική.
0: Απλά γίνονται στιγμή μετά.
1: Σας χάνουμε, κύριε Αλβανού.
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα ναι.
0: Λέω ότι τέτοια γεγονότα σαν την επίθεση του Σουδανού γίνονται απλά βούτυρο στο ψωμί και χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους ιδεολογικούς κύκλους, οι οποίοι δεν κοιτάζουν κανένα άλλο κομμάτι έτσι, της ζωής των ξένων, δεν κοιτάζουν κανένα κομμάτι της εγκληματικότητας των ημεδαπών, αλλά στοχεύουν κάθε φορά σε ένα γεγονός εγκληματικό, εγώ το λέω ευθέως, εγκληματικό, συγκεκριμένων ανθρώπων για να χρωματίσουν και να κατηγορήσουν και να ενεχοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τίποτα. Δηλαδή το παιδάκι το οποίο, γιατί διαβάζω και διάφορες μαρτυρίες από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Μια οικογένεια από την Τουρκία, τι σχέση έχει με αυτό το γεγονός?
1: Ναι, είναι αυτό που το

0: Πριν από λίγο μας το αναλύσατε και μας το εξηγήσατε, το βάλατε στην πλήρη του διάσταση. Ναι, κανένα, αλλά να το
1: πούμε. Και περιθωριοποιώντας κιόλας τους ξένους, θεωρώντας τους απριόρι εγκληματίες, αυτό το οποίο καταφέρνεις είναι να περιθωριοποιήσεις και να δημιουργήσεις συνθήκες που ουσιαστικά ένας περιθωριοποιημένος άνθρωπος έχει λίγες, θα έλεγε κανείς, διόδους. Αλλά πηγαίνω και σε ένα άλλο σημείο, ότι κοιτάζοντας την εγκληματικότητα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή όπου υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία εμφανίζουν ζήτημα και πρόκληση, πρέπει να τα δούμε και πρέπει να δούμε τρόπους αντιμετώπισης τους, μέσα όμως στα πλαίσια του νομικού μας πολιτισμού.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Ποινές, μέτρα σε σχέση με την εγκληματικότητα, ασχέτως και τι χρώμα, δέρμα έχει,
0: ναι,
1: ο
0: αυτούργος. Και προστασίας της στοχοποίησης, γιατί εδώ βλέπετε ότι έχοντας ο δράστης, όχι ο συγκεκριμένος, όποιος, κάποιες χαρακτηριστικά, είναι αυτό που είναι αρκετό για να στοχοποιηθεί και αυτός και κοινότητες ολόκληρες, έτσι.
1: Κοινότητες ολόκληρες που μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή διάβαζα για το τουρκικό μπαρμπέρικο, ας πούμε, το οποίο έγινε στόχος επίθεσης.
0: Αυτό.
1: Τι σχέση έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, που είναι νόμιμος, που έχει την οικογένειά του, και φανταστείτε και όλο το σοκ από μια τέτοια συμπεριφορά και την ανασφάλεια.
0: Γυρνάμε
1: δηλαδή σε εποχές.
0: Και σοκ και φόβος και ανασφάλεια και όλα μαζί στα θύματα.
1: Θα ήθελα λίγο να τονίσω το εξής. Περνάει το επιχείρημα της νομιμότητας κάποιον που είναι εντός εισαγωγικών αυτόκλητη φρουρή της τάξης, του νόμου, για το καλό της κοινωνίας. Ποια τάξη και ποιος νόμος εξυπηρετείται από τέτοιες εικόνες, οι οποίες ευθέως αποτελούν εγκληματικές ενέργειες.
0: Ναι, και αυτό και υπάρχει το μείζον ερώτημα, ότι είναι πρόκληση για τις σύγχρονες δημοκρατίες να...
1: Αμφισβήτηση και επίθεση κατά της πολιτείας ευθέως είναι.
0: Ναι.
1: Διότι αλλά... την πολιτική τη χαράσει η πολιτεία και επίσης την καταπολέμηση του εγκλήματος την έχει αναλάβει η αστυνομική αρχή, έτσι, σε κάθε κράτος. Ναι. Δεν γίνεται ο καθένας να παίρνει το κουμπούρι και δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης αυτό το πράγμα. Το να στοχεύεις ολόκληρες κοινότητες και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το έγκλημα.
0: Το ένα είναι αυτό, και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι πρόκληση, αυτό έλεγα για τις σύγχρονες δημοκρατίες, η προστασία των πολιτών ανεξαρτήτου προέλευσης, από τη στιγμή που είναι ενταγμένοι στην κοινωνία, λειτουργούν όπως λειτουργούν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες ενός μιας χώρας, κάπως πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή να επιταθεί στον μπαρμπέρικο, το τουρκικό μπαρμπέρικο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Η προστασία όλων, και του ανθρώπου ο οποίος έχει παραδοσιακά καταγωγή από την Ιρλανδία,
0: έτσι,
1: από οπουδήποτε.
0: Αυτό
1: η ασφάλεια
0: εννοώ.
1: Όλων. Η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν μπορεί να φοράει γυαλιά χρωματιστά με οποιοδήποτε έτσι χρώμα, τα οποία ή δεν θα προλαμβάνουν το έγκλημα και πολλές φορές θα θυματοποιούν το θύμα, γιατί έχουμε δει και την πρόσφατη περίπτωση στην Αγγλία από την άλλη πλευρά, είτε ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, το οποίο δεν αφορά φυσικά τις αρχές, αφορά κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, μην κρυβόμαστε, υπάρχει μια σαφής ιδεολογία από πίσω και που δράσει σαν τάγμα ασφαλείας. Δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω μου θυμίζει εποχές Κουκλουξ Κλάν ή έτσι Γερμανών Ναζί.
0: Ναι, ήταν όλη η εικόνα παρέπεμπε εκεί, όλη η εικόνα και η εμφάνισή τους και ο τρόπος που έδρασαν και όλο το σκηνικό αυτό παρέπεμπε εκεί. Απλώς να πω ότι από σήμερα ξεκινά, έτσι να το έχουμε και στο μυαλό μας, το νέο μεταναστευτικό, η σχέση του νέου μεταναστευτικού πλαισίου, που είναι ένα μεταναστευτικό ακόμα πιο σκληρό, όπως το χαρακτηρίζουν, και έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστεί από τις χώρες της Ευρώπης.
1: Η πρόκληση είναι εκεί. Επαναλαμβάνω, κανένας δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια μπροστά στο έγκλημα. Όμως δεν βλέπω την ίδια αντίδραση όταν εγκλήματα τελούνται από ημεδαπούς. Και εγώ δεν, σε καμία περίπτωση δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν μιλούν για το έγκλημα όταν το έχει τελέσει κάποιος ξένος. Όμως έχει σημασία η σύνδεση, εάν έχει για παράδειγμα στον τρόπο τέλεσης, να το δούμε. Αλλά να θυμίσω λίγο, δεν θέλω να πω το όνομα, Πολύκαρο της υπόθεσης, για το οποίο είχαμε μιλήσει και μαζί, θυμάμαι τότε, και για την οποία κάποιοι έβγαιναν και λέγανε αποκλείεται να έχει τελεστεί από Έλληνες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το modus operandi το έχουν μόνο οι ξένοι, γιατί μόνο οι ξένοι κάνουν απάνθρωπο έγκλημα. Και είδαμε τελικά ότι επρόκειτο όχι απλά για τον δράστη διπλανής πόρτας, αλλά υπεράνω πάσης υποψίας.
0: Ναι, ναι, και επίσης διάβαζα προημερών στοιχεία από την ελληνική αστυνομία ότι στην δράση, την εγκληματική δράση, ενώ εμείς θεωρούμε ότι κυρίως είναι πρόσωπα αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται, είναι τα σκύπτρα τα έχουν Έλληνες. Λοιπόν, και αυτό είναι ενδεικτικό. Κυρία Αλβανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Καλή συνέχεια, σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Αλβανού ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος, είναι εξειδικευμένη στα θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Ό,τι συζητούσαμε στο δεύτερο μέρος αφορούσαν μόνον, το τονίζω, με αφορμή τα γεγονότα στο Belfast. Επ' αυτού είναι η τοποθέτηση της κυρίας Αλβανού. Είχε προηγηθεί η ανάλυση της, η κοινωνική και η εγκληματική και η τρομοκρατική, σε σχέση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Έχει συλληφθεί και με ενδιαφέρον αναμένουμε να μάθουμε και τα νεότερα, ό,τι μπορεί να φτάσει ως πληροφορία, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα σε αυτά του είδους τις ιστορίες. Όταν αυτά επιβεβαιώνονται, εννοείται ότι δεν μπορούν να είναι προς κοινή ενημέρωση, αλλά υπάρχει και ένα θέμα απορρίτου, το αντιλαμβάνεστε όλοι, φαντάζομαι.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Δημόσιος εργολάβος ο Έλλον, μας λέει ο κύριος Μπαρδής. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Κύριε Δαύρη, βλέπω και το δικό σας μήνυμα για τους κανονικούς φιλελεύθερους και τους προβληματισμούς σας σε σχέση με το προεκλογικό σκηνικό αλλά και τις εκλογές που έχουμε μπροστά. Να ευχαριστήσω τη φίλη Αδριανή, την Σάντι και όλους τους υπόλοιπους. Δεν προλαβαίνω τώρα να δω τα μηνύματα στο Messenger. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά σας.

0: στην Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της Ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των εγωπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκυ σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια η έλεγχη και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων, 163.400 οι θάνατοι ζώων, μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκυ, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την νόσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις ιχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα, νομίζω από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό,
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω δίκη και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος, την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένει είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Και εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Η Αρκαδία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της. Εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος? Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Οπότε, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, πάντα έτσι.
0: Ναι.
3: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μια περιοχή ολόκληρη. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι ευημαρημένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Mm-hmm. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελλήνες από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ώστε να γίνεται και η φυλάκιση των κρουσμάτων και ένας έλεγχος των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγώ πρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκυ, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς mm-hmm. δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς mm-hmm. επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκυ, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε, δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
4: Ακριβώς, στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες, θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου χίλια στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οπωροκεπευτικών, η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τη ζημιά στις mm-hmm. καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα 2 ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες σκαλοζωπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Ας τον ακούσουμε.
5: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο. Νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Τώρα στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
6: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον, τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άρδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγίου, για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσω σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα έχει διαγράψει η ίδια η γυναίκα. δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήρθη. Mm-hmm. Και αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μακέρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ.
0: Ναι.
7: Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολύματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την Αρτιβορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, mm-hmm. ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομελής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
0: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφου mm-hmm. Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση mm-hmm. τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
0: Με τη μύτη.
8: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο, όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι, συγκεκριμένα αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός. Και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1.000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Πάρης του Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας, mm-hmm, και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομε τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε, για την υπόθεση υποδιέθυνση δίωξης και εξεκίνησης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή, με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Οι εισαγγελέες όμως έκριναν ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέτρο νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν, ακόμη και η οικογένεια, ως τροχαίο, ναι, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραίων, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Mm-hmm. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο ΣΤΑΠΑ. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαφρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαφρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές τους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαφρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
0: Ναι βέβαια, τόσα λαφρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτό, αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
11: Ναι, Βίκυ. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022. Ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό στο εφετείο Θράκης Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
13: Και στο συγκεκριμένο χώρο Βίκη, καλό μεσημέρι, είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ακλαστικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευση στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια στην παραλία, οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα καθώς όπως λένε οι ειδικοί ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φορτοφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Περικλή. την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κ. Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
15: Σας εξέλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, η Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα, από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούνε, όχι ότι θα αλλάξει, ναι, ναι, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία, να συγχωρείτε, και για το λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Αλιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κ. Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρυτα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δύο βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρυτα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Μια άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβασης με τον ΟΣΕ και την Χελενικτρέν. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο Συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων, Μουσικών Βραβείων, Γκράμι, Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Τινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε.

0: και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε χθες αργά. Βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και εξιχνίωση εγκλημάτων Χίου για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
2: Ναι, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάστασης των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο Δήμος Πρέβεζας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Η ημερομηνία επανειλειτουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου Πρέβεζας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο Πλημελιωδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα. Φρόσο, μας ακούς?
3: Με
1: ακούτε? Σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
3: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει. Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Βίκυ, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και η στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο, στο Μελιγαλά, στην πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρηση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη θέλω να σου πω αναφορά έγινε και στις παραβολοντικές επιπτώσεις που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρηση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές

0: παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι το συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε ΦΕΚ το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΑΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά, τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Επίσης, το σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα λέγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Δηλαδή, δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Αυτό το σύνθημα, λοιπόν, και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήδρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
1: στα ανατολικά Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: diamond. Well, you know I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking.
1: Με αυτή την χιουμοριστική dark country μπαλάντα που μοιάζει να ξεπήδηξε από jukebox της δεκαετίας του 60, η Willow Avalon, έχοντας το πλευρό της την Caitlin Butts, μαζί κατέβασαν έτσι ιδέες για το πώς μπορούν να εξαφανίσουν το πτώμα ενός κακού συζύγου. Hypothetically speaking, για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 4 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Από τη σύγχρονη country σκηνή και το επόμενο.

Μακρός, κατάλληλο High Summer, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια από το άλμπουμ Back on Top του Van Morrison βεβαίως, είχε κυκλοφορήσει το 1999.

Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια, στις μουσικές, στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μου είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Μεσημέρι Παρασκευής, 12 Ιουνίου, με συννεφιά σήμερα στην Αττική, 30 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Και πρόβλεψη για βροχή σε λιγάκι. Κάτι πολύ πιο πρόσφατο, το νέο άλμπουμ του Γάλλου Τιγουαγιό, το Outsider, ακούμε το Electric Spanish. Καλησπέρα σε όλους.

Swear to Gout, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια από το άλμπουμ Anarchist Gospel της Αμερικανίδας τραγουδοποιού και εξαιρετικής κιθαρίστριας τη Sunny Warren, άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2023. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Κόσμος, Κόσμος με K, Κόσμος Radio, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και εδώ μια αγαπημένη διασκευή από την μαλαισιανή τραγουδοποιό την Yuna, μια πιο ήρεμη εκδοχή του κλασικού Strawberry Letter 23.

Κλαρίσα Μόντσι ήταν αυτή μία από τις πιο επιτυχημένες βραζιλιάνες τραγουδίστριες που λατρέψαμε μέσα από το super group των Τριμπαλίστας, και ένα τρυφερό κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας ήταν το Calma, Drink the Water, ο Jack Johnson και Hermanos Gutierrez, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

Κόσμος 93,6. Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

Υπέροχος ψυχεδελικός ο ήχος από το νέο άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ, το Hope. Ακούσαμε το Let Your Love 34 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Κόσμο 93,6 με την Ελπίδα Παπουτσή. Τώρα στη ρύθμιση του ήχου Λουκία Σούπουλη συνεχίζει στα λόγια και τις μουσικές. Μπόλικα τα live αυτού του τριημέρου στην Αθήνα. Απόψε το live της Μισελ Γκούρεβιτς, το οποίο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται μεταφέρθηκε έτσι για ασφάλεια από το Κηποθέατρο Παπάγου στο Γκαγκάριν 205. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου Chris Isaac στο Θέατρο Λυκαβητού και η Κυριακή ανήκει στους θρύλους της παγκόσμιας ρέγγε, στους Groundation. Θα τους απολαύσουμε live στο Πλήφα με δεκαμελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση και ολοκένουργιο άλμπουμ, το Candle Burning, στις αποσκευές τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας, ενώ πριν τους Groundation στη σκηνή του Πλήφα θα εμφανιστούν οι Road Duck, το επταμελές σχήμα από την Αθήνα και μία από τις καλύτερες dub roots reggae μπάντες στην Ελλάδα, ενώ και τα δύο group θα πλαισιώσουν κορυφαίοι Έλληνες electors με τα DJ sets τους. Προλαβαίνετε να μπείτε στο Instagram του Cosmos, Cosmos 936, να βρείτε το σχετικό post και να συμμετέχετε στο διαγωνισμό που τρέχει για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το live των Groundation.

Από τη σύγχρονη soul σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, και αυτό ένα pop soul τραγούδι από την Αγιάννα Λί. Ακούσαμε το House Broken και νομίζω πως η σύγκριση με τις ερμηνείες της Amy Winehouse είναι αναπόφευκτη. Έχουμε και καλεσμένο σήμερα εδώ στο Κόσμος ο θρυλικός Jazzy B από του Soul to Soul και βραβευμένος με 2 Grammy. Θα βρεθεί στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο στούντιο του Κόσμος καλεσμένος της Κλάουντια Μάτολα σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Θα μας πει για τα θρυλικά 90s αλλά και για την επερχόμενη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα. Αυτά στις 6 ώρα το απόγευμα. Προς το παρόν ο Γάλλος Ben Longle Soul. Yeah. Yeah, yeah. Έτσι προσαρμόζει το stay της Ριάννα στο δικό του στυλ.

γράφει πολύ ωραία κομμάτια έτσι κι αλλιώς η Ριάν, αλλά και ο Ben Longley Show, νομίζω με την ερμηνεία του το ανανεώνει και το εκτοξεύει. Έρχεται η κινηματογραφική soul ατμόσφαιρα του Leon Mitchell και της μπάντας του, τον El Michel's Affair, εδώ από το album Sounding Out the City που σύστησε στο κοινό τον ήχο του στο 2005, αν και είναι περισσότερο γνωστή για τις hip-hop διασκευές τους. Εδώ θα ακούσουμε το ορχιστρικό με έντονο Latin χρώμα This Song Is For You, για όλους εσάς.

πολύ μου αρέσει το νέο τραγούδι του Αμερικανού μουσικού και παραγωγού του Gitkin. Είναι πολύ έτσι ατμοσφαιρικό, είναι και αφιερωμένο στον ήχο της Νέας Ορλεάνης και στον θρυλικό μουσικό Dr. John. Night Tripper ο τίτλος του, και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στην Ελλάδα με το μουσικό project Γάμα Γάμα από το άλμπουμ τους με τίτλο Καθόλου Τέχνη, σε μια avant-pop συνάντηση του ρεμπέτικου με την ηλεκτρονική μουσική αλλά και χιουμοριστικούς στίχους. Ακούμε το Boy και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

crossroads. Η Γάλη Ζαβά featuring Winston Μακάνα for Bougie Bach, το εξαιρετικό νέο του σίγγλ για το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε στην πρώτη ώρα για το live των Groundation που θα τους απολαύσουμε στο Πλήφα την Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο. Να θυμηθούμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια από το εξαιρετικό άλμπουμ, το Each One Teach One του 2001.

0: these other troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can feed, serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Ο Baby Kim, ένας από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς ράπερ και παραγωγούς της νέας γενιάς του αμερικανικού hip-hop, που ξεκίνησε γράφοντας μουσική και κάνοντας παραγωγές σε καλλιτέχνες όπως ο Travis Scott αλλά και ο ξάδερφός του Kendrick Lamar. Εδώ μέσα από το πρόσφατο άλμπουμ του Casino ακούσαμε το κομμάτι I'm Not a Lyricist και μάλιστα στο τέλος κάνει αυτή τη συγκινητική αφιέρωση σε περιθωριοποιημένες ομάδες και γενικώς ανθρώπους που παλεύουν για την επιβίωση. Κόσμος 93 6, κρατάμε το στυλ, να περάσουμε όμως τη συνεργασία του Method Man. Μέλος των θρυλικών Wu-Tang Clan εδώ μαζί του, οι Blimes, Hot Damn.

αυθεντικός lovers rock reggae ήχος από το δεύτερο άλμπουμ της Miss Dynamite, το Judgment Days του 2005, και με sample βεβαίως από το κλασικό του Ken Booth

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός στόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο μία πιθανή συμφωνία, αναφέρουν δημοσιεύματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε 310 στόχους της Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνησε ο Κυριακός Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 296.000 ευρώ από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο ελέγχων για αθέμητη κερδοφορία, παραπλανητικές εκπτώσεις και προϊόντα απομίμησης. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, σε έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Cosmos Classic.

Καλεσμένα Κόσμος Classic, ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Το πρωτοπόρο λιβανέζικο indie pop συγκρότημα η Soap Kills, με πρωταγωνιστές του Ζιτ και Γιασμίν Χαμντάμ, και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής γενικώς, το Tango. Και έρχεται η καθηλωτική Νατάσα Άτλας εδώ, μια καλλιτέχνηδα που κουβαλά στις φλέβες της όλη τη Μεσόγειο. Γεννημένη στο Βέλγιο από πατέρα Αιγύπτιο, μαροκινής καταγωγής και Βρετανίδα μητέρα, εδώ δίνει νέα πνοή στο κλασικό γαλλικό κομμάτι της Φρανσουάζ Αρντί.

Η αγαπημένη Grace Jones από το 2008 στο Well, Well, Well. Θυμίζω σήμερα καλεσμένος στο στούντιο στις 6 ώρα το απόγευμα ο Jazzy B, καλεσμένος της Claudia Mattola για μια αποκλειστική συνέντευξη. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Και τι ωραίο αυτό το dub reggae κομμάτι από τους Ezra Collective. Και μαζί τους η Green Team Peng στα φωνητικά. Helicopters.

Strange Things, περίεργα, παράξενα πράγματα. Η κλασική σύνδεση νόσια εν το ερήξατη εδώ παίρνει άλλη διάσταση. Με την ElectroDub προσαρμογή ήταν η Γάλλη City και είπαμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχονται οι γαλλοκουβανοί Passion Coco και ένα κομμάτι που μυρίζει ήλιο και θάλασσα. Πλάγια Tropical.

Πλάγια Tropical Passion Coco και μόλις δύο λεπτάκια πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Και κλείνουμε με τους Altons και το παιχνιδιάρικο Maldito από την Ελπίδα Παπουτσί και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Τζοά και Λιουτνάν Νίκολσον, και αυτό ήταν το Καϊπιρίνια εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Παρασκευής και ήρθαμε, και είναι και 12 Ιουνίου και είναι και 7 λεπτά μετά από τις 4, και συναντιόμαστε λοιπόν σε αυτό το κάπως περίεργο απόγευμα Παρασκευής. Βλέπεις και τα σύννεφα, βλέπεις και τον ήλιο, και είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η εικόνα, αν κανείς σκεφτεί ότι είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν.

of Stellar και Lost in Arms. Α, πάμε πάλι. Με μάτια σας. Λοιπόν, Power of Stellar και Lost in Amsterdam. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια, καθώς έφυγε στα 88 του επιδραστικός Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney, ο οποίος μετέφερε στον Καμβά το φως της Καλιφόρνια. Έφυγε λοιπόν ο Βρετανός ζωγράφος που ταύτισε το έργο του με τα χρώματα της Καλιφόρνια. Μεγάλωσε στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, γοητεύτηκε από το έντονο φως που έβλεπε στις ταινίες του Λόρε και Χάρντι, και όπως είχε πει στο BBC το 2009, οι έντονες σκιές στις ταινίες του έδειχναν ότι κάπου υπήρχε συνεχής λιακάδα. Από τη συμβολή του στο κίνημα της Pop Art τη δεκαετία του 60 μέχρι τη ζωγραφική ενός έργου 91 μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο David Hockney ήταν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον κόσμο της τέχνης. Μετακόμισε στο Los Angeles τη δεκαετία του 60, το 1960, όπου δημιούργησε τα έργα που τον καθιέρωσαν παγκοσμίως. Πισίνες, ηλιόλουστα τοπία και σκηνές της καθημερινής ζωής αποτυπωμένες με έντονα χρώματα. Γεννήθηκε στο Μπράντφορντ και ξεχώρισε από νωρίς για την αντισυμβατική του στάση. Σπούδασε στο Λονδίνο και εξελίχθηκε σε κεντρική μορφή του κινήματος της βρετανικής pop art. Συναναστρεφόμενος προσωπικότητες όπως ο Μικ Τζάγκερ και ο Ρούντολφ Νουρέγεφ. Η πρώτη του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έφερε κοντά στον Άντι Βόρχολ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καλιφόρνια. Το 2018 ο πίνακας Portrait of an Artist πωλήθηκε έναντι 90,3 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τότε το υψηλότερο ποσό που είχε δοθεί σε δημοπρασία για έργο εν ζωή καλλιτέχνη. Και παρά την τεράστια επιτυχία, το ίδιο συνήθιζε να λέει ότι παρέμενε μαθητής, διατηρώντας μια απλή και ανεπιτίδευτη στάση απέναντι στην τέχνη και τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Νορμανδία, στη Γαλλία, όπου συνέχισε να ζωγραφίζει τοπία, λουλούδια και κήπους, και παρέμεινε ανοιχτός στις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και τάμπλετ για τη δημιουργία έργων τέχνης. «Δεν συνταξιοδοτήσε κάνοντας αυτό», είχε πει στο BBC. «Απλώς συνεχίζεις μέχρι να πέσεις κάτω». Η αφοσίωσή του στη δημιουργία παρέμεινε αμύωτη μέχρι το τέλος της ζωής του, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που σημάδεψε τη σύγχρονη τέχνη.

Μουρτσίμπα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Golden Brown για την επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rtk.gr. Μας ακούτε και εκεί, σε αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχουν και music mixes και podcast με πολύ ενδιαφέρον και θεατρικά και εκπομπές που μπορεί κανείς να ακούσει. Και είμαστε εδώ και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, είναι απογευματάκι Παρασκευής, και 2-10-6-0-6-64-29 ο ένας τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο, διαφορετικά μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού μας βρίσκεται Κόσμος Radio. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί δίνετε στίγμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Και αφού ο καιρός δεν μας τα λέει καλά, ας ακούσουμε κάτι τρυφερό.

Βαρέγιας και το Αλαβίδα από το 2021 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και καθώς ακούγαμε το τραγούδι συνειδητοποίησαμε όλοι μαζί εδώ στο στούντιο ότι κάτι δεν πάει καλά με τα social και τελικά μπαίνω και διαβάζω πως παρουσιάζονται εκτεταμένα προβλήματα όπως αναφέρουν χιλιάδες χρήστες του Instagram, του Facebook και του Messenger αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Δεν πειράζει, μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς και χωρίς μάλλον. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή που συνήθως λέμε ότι πρέπει να αποσυνδεθούμε, μας πειράζει καθόλου η αδυναμία σύνδεσης και το σφάλμα, έτσι γράφει, σφάλμα.

Brazilian Love Song. Και ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Βέβαια η μπάλα δεν είχε μέσο στον πρώτο λόγο, όπως συμβαίνει όλο και πιο συχνά σε αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, το Azteca Stadium μετατράπηκε σε μια τεράστια σκηνή, φιλοξενώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό σόου που έφερε κοντά pop stars, θρύλους της λατινοαμερικάνικης μουσικής και στοιχεία της μεξικανικής παράδοσης. Η διοργάνωση επέστρεψε έπειτα από 4 χρόνια μεγαλύτερη από ποτέ, με 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, και η τελετή έναρξης φρόντισε να το υπενθυμίσει αυτό από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Το σκηνικό γέμισε χρώματα, αναφορές στην παράδοση και εικόνες που παρέπεμπαν περισσότερο σε μουσικό φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, παρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα φυσικά και πήγε στη Σακίρα, η οποία επέστρεψε σε ένα περιβάλλον με το οποίο έχει συνδεθεί όσο λίγοι καλλιτέχνες, ερμηνεύοντας και το επίσημο τραγούδι του τουρνουά μαζί με τον Μπερναμπόη. Δεν ξέρω αν είδατε και ποια είναι η δική σας αίσθηση.

στο μεταξύ, αυτές τις μέρες είδα μια ανάρτησή τους, Μπάντα Μάγδα, αν τους θυμάστε, Μάγδα Γιαννίκου, και σκεφτόμουν πρέπει να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι από το 2010, το μακρινό 2010. Amour de la, έτσι λεγόταν, έτσι λέγεται βασικά. Και με αυτό θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα.

στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η ζωή μας
1: φυλάει ωραία. Την Παρασκευή 26 Ιουλίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων moor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντανιέλ Μελίγκο και το Ναριγόν εδώ στο Κόσμος και στους 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Παρασκευής με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε, καινούρια και παλιά, και όσα αγαπάμε και όσα έχουν κάτι να μας πούν. Εδώ η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, μέχρι τις 6 μένουμε στην παρέα του απογεύματος.

Mr. Mondo και Ugly McBear, και αυτό το Not Afraid νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα συνθήματά μας σε αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να αφήνουμε στην άκρη, να αφήνουμε πίσω το φόβο

Αυτό ήταν το Did You Know The Sinners, The Sincere's, για την, για να διορθώσω το λάθος μου λοιπόν, ένα από τα καινούργια που αγαπάμε αυτό τον καιρό εδώ στο κόσμος. Και λέω ας, να γιατί έκανα λάθος, γιατί το μυαλό μου το είχα στην κίνηση, γιατί έβλεπα λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης και ήθελα να σας πω να έχετε, να κάνετε υπομονή όσο μπορείτε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι κόκκινος ο χάρτης, πολύ κόκκινος και στον Κηφισό, πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό και στα κλασικά στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Παραλιακή Οδό και στην Περιφερειακή εκεί στον Καρέα και στο κέντρο της πόλης και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ κόκκινο στο χάρτη αυτό το απόγευμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος. Στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
9: Ακούτε Κόσμος.
10: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μα είναι τόσο τρυφερό αυτό το Every Time από Boogie Belzic που η αλήθεια είναι πως τους έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό και θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν. Λοιπόν, 22 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο Cosmos 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και εκεί είναι απογευματάκι Παρασκευής. Επιτέλους έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμείς θυμόμαστε αυτό εδώ.

Parcels To Be Loved κυκλοφόρησε πέρσι και είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκυριακό στην Αθήνα. Τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για Chris Isaac, αυτό το special show στο πιο αγαπημένο ανοιχτό θέατρο του κέντρου της πόλης, η αλήθεια είναι, στο θέατρο του Λυκαβητού. Επίσης έχουμε DJ sets στο πεδίο του Άρεως, καθώς η στέγη έχει επιστρέψει στο πεδίο με πολλή μουσική και vibes από τις Μητροπόλεις όλου του κόσμου. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική δίνουν τον τόνο κάθε απόγευμα σε αυτό το πολυσυλλεκτικό 15ήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει από σήμερα, live from the park στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επίσης αύριο το απόγευμα φυσικά και έχουμε Athens Pride, έχουμε την μεγάλη παρέλαση στις 6:30, έχουμε ραντεβού στο Σύνταγμα, γιατί η LGBTQ ορατότητα παραμένει ζητούμενο, όχι και εκτιμένο στη σημερινή εποχή, και είναι η παρέλαση και η γιορτή που θα ακολουθήσει με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην κεντρική σκηνή του Athens Pride. Αυτά.

The Fuzz και Μαλία και το Continental, ή αλλιώς I'm Kissing You, πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό το λες, και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα κάτι από τα παλιά, τα πολύ παλιά,

εντάξει, πάμε για το φινάλε σιγά σιγά. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα φύγουμε. Ήρθαμε με καϊπιρίνια, φεύγουμε με Μπραζίλ.

τόσα πολλά σήμαινε ο ήχος των Pink Martini τότε που τους πρωτογνωρίσαμε. Φαντάζομαι θυμάστε. Και πόσο έφεραν νέο και φρέσκο αέρα στη μουσική. Και εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 4. Για το επόμενο 2ωρο, Κλαούντια Μάτωλα. Μείνετε εδώ. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε.

0: σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Beautiful that way, λίγο μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. 12 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο, με βροχές και καταιγίδες έρχεται το μενού από σήμερα, και, αλλά η ζέστη, έτσι, θα φτάσει και 35 βαθμούς τις επόμενες μέρες με δροσερές μουσικές. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής. Ρότριπ μουσικό, Μπαμπής Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Jazzy B. Να ακούσουμε παρέα όλα αυτά που μας είπε λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία. Soul to Soul, Sunny Festival.

Quiet Rebellion από Kelly Bush. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του κόσμου. rtk.gr, διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές, τα podcast, εκπομπές που δεν μπορείς να ακούσεις το χρόνο που θέλεις εσύ και μπορείς να τις βρεις on demand. Μπορείς να στέλνεις μηνύματα στα social media, Instagram, Facebook, όλες οι σελίδες μας υπάρχουν, και φυσικά μηνύματα στο Viber

Bad Dreams, λοιπόν, Teddy Swims. Περιμέναμε λίγο ένα πιο δυνατό single που κυκλοφόρησε. Δεν έχει φτάσει ακόμη το Bad Dreams, αλλά εντάξει, είπαμε πόσες επιτυχίες να κάνει κανείς. Τρεις μπαμ με το που μπήκε ο Teddy Swims, θα κάνει λίγο μια μικρή κοιλιά, το λογικό. Brooklyn Funk Essentials, στον αέρα μας, Black Butterfly.

Black Butterfly, Brooklyn Funk Essentials. Και η ερώτηση τι θα φέρει το μέλλον, λένε μέσα στο Black Butterfly. Πάντως έχει πολλές απαντήσεις ενδιαφέρουσες στο AI σε αυτό, αν ρωτήσει κανείς, από το Claude μέχρι τον Gemini.

Πολύ κολλάτλι στο My Get Back από το album Look Like Trouble που κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Αύριο 13 Ιουνίου στο θέατρο Λυκαβητού θα βρίσκεται ο Chris Isaac στη σκηνή.

0: We had a good time, didn't we?
1: Έντο Βανέρα, λέει η Μισελ Γκούρεβιτς, μπήκε λίγο απότομα, της έδωσα το play, εγώ βέβαια. Ο δαίμον της κονσόλας, λέει ο Μπαμπής Δουκαρός. Εγώ είμαι ο δαίμον της κονσόλας, πατάω όλα τα κουμπιά μαζί. Ακούσαμε τον Chris Isaac που έφυγε έτσι άδοξο άνθρωπος, όπως πάτησα εγώ το play, και παίζει αύριο στο Θέατρο Λυκαβητού. Θα απολαύσουμε υπέροχη συναυλία, πιστεύω, με Chris Isaac. Και απόψε η Μισελ Γκούρεβιτς θα βρίσκεται στον Γκαγκάριν, γιατί ήταν να παίξει στο Κηποθέατρο Παπάγου, αλλά με τη βροχούλα δεν έγινε, η κατάσταση δεν είναι και η πιο safe. Οπότε στο Γκαγκάριν θα είναι σίγουρα safe, και ο ήχος θα είναι έτσι πιο συμπυκνωμένος, να το πούμε ωραίος. Μισελ Γκούρεβιτς λοιπόν απόψε, όχι απόξω, απόψε. Είναι η μέρα που άμα κάνεις ένα κάνεις δέκα. Λάθη.

Bobby Krieger ήθελα να το κάνουν το Spanish Caravan, γιατί έπαιζε φλαμέγκο στα 17 του και του άρεσε πολύ. Έβαλε και τους στίχους του και ο Μόρισον, δανείστηκαν και το θέμα, υπήρχε και ένα ζήτημα με όλο αυτό. Από το Spanish Caravan και τους Doors, το Electric Spanish, το σήμερα Outsider, ο τίτλος του άλμπουμ 2026, TYO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Keep on moving. 7 παρα 20 εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Παρασκευή είναι, 12 Ιουνίου, με καταιγίδες και βροχές. Σήμερα έτσι έρχεται το Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Κλάουντιο Αμάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές, ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Η Soul to Soul είναι στον αέρα μας. Keep on moving. Soul to Soul που άνοιξαν το δρόμο. Έρχονται στο Sunny Festival, μια φοβερή βραδιά, 8 Αυγούστου. Σημειώστε την ημερομηνία. Στο υπέροχο Sunny Festival, στο Λόφο της Άννης, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμια soul σκηνής, έρχονται μέσα στη φύση και του άρεσε πολύ και του Jazzy B, γιατί μιλήσαμε μαζί του πριν από τη συναυλία, είχε χαρεί πολύ και του περιγράψαμε κάπως πώς είναι η κατάσταση εκεί στο Sunny Festival, όλο το τοπίο, και του άρεσε. Και το ρωτήσαμε πώς νιώθει τώρα να είναι κάποιος που, αν κοιτάξει πίσω, που έχει στήσει ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα, πώς βλέπει τη σχέση του, ας πούμε, με τη μουσική σήμερα, πώς είναι κανείς να νιώθει έτσι, γιατί είναι ο άνθρωπος που έβαλε τη βρετανική soul, την έβγαλε από τα υπόγεια sound systems του Λονδίνου, την έβαλε στις λίστες όλου του κόσμου, στα 13 του έστησε το πρώτο του reggae sound system, βγήκαν οι soul to soul, μια κολεκτίβα που έκανε πάρα πολλά πράγματα στη μουσική, το καλοκαίρι του 89, το Keep on Moving που ακούσαμε και το Back to Life έβγαιναν από κάθε αυτοκίνητο μαγαζί στο Λονδίνο, soul, reggae, hip hop, ένα group που κανείς δεν είχε ξανακούσει την εποχή. Το 8 πήρε το πρώτο βραβείο Inspiration στα Ivor Novello Awards, ο άνθρωπος που έδωσε στη μαύρη βρετανική μουσική τη δική της ψυχή. Σήμερα είναι ο B.E. παράσημο από τη βασίλισσα για τις υπηρεσίες του στη μουσική, με 2 Grammy, 3 Soul Train Awards, μια ολόκληρη ζωή στη μουσική, δημιουργικός μέχρι σήμερα, θα μας τα πει και ο ίδιος.
1: Oh wow, I look forward to that. Well, I must say it wasn't me alone. It's a collective effort, and maybe I just helped to steer the ship or navigate and come down to earth and give pleasure as a funky dread.
0: Αυτό. Ένας funky dread είναι μαζί με την παρέα του, λέει, τα έκαναν όλα και απλά ήταν καλός οδηγός, πολύ καλός οδηγός σε όλα αυτά, ήταν μπροστά και κάπως νιώθει ότι ήρθε στη γη, ότι αυτή ήταν η αποστολή του. Η αποστολή του να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, να βοηθήσει, γιατί έχει βοηθήσει, άνοιξε και πολύ μεγάλο δρόμο για τους DJs ο Jazzy B, και είναι DJ μέχρι σήμερα. Όλοι αυτοί έχτισαν όλη αυτή την κατάσταση από τότε μέχρι σήμερα. Τον ρώτησα ότι, κοιτάζοντας το σήμερα, αν πιστεύει ότι υπάρχει ακόμα και έξω αυτή η αυθεντική έκρηξη δημιουργικότητας που βρήκε εκείνος στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Υπήρχε τώρα μια έκρηξη δημιουργικότητας, ήταν μια εποχή χρυσή που πολλοί άνθρωποι, πολλοί καλλιτέχνες άνοιξαν τους δρόμους για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Πώς μπορεί να νιώθει όμως ένας άνθρωπος που έζησε όλο αυτό, που πέρασε από αυτή την πορεία, υπάρχει αυτή η δημιουργικότητα και σήμερα, η ανάγκη για πειραματισμό που έζησαν εκείνη την εποχή, η soul to soul, ας πούμε.
1: It's still a passion and maybe a slightly different application than we would have had growing up. But yeah, I do believe the idea of being inspired, making new music, yeah, it still exists out there. It's just taken on a different path in terms of how one would navigate music, because now we are sharing digital files and it's brought the whole world, shrunken it a little bit. I still feel that people are out there forcing the envelope. Yeah, so I'm equally inspired as I was then, as I am now.
0: Έχει έμπνευση και ο ίδιος και δημιουργικότητα και πάθος όπως είχε και τότε όταν ξεκίνησε. Οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές, λέει, τώρα σε σχέση με την εποχή που μεγαλώναμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάγκη για έμπνευση και δημιουργία νέας μουσικής εξακολουθεί να υπάρχει εκεί έξω. Απλώς έχει πάρει, λέει, ο Jazzy B έναν άλλο δρόμο όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη μουσική, καθώς πλέον μοιραζόμαστε ψηφιακά αρχεία. Γεγονός που έχει μικρύνει λίγο κάπως τον κόσμο, τη μουσική ολόκληρη. Συνεχίζω να νιώθω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ξεπερνούν τα όρια, ανοίγουν νέους δρόμους, προσπαθούν τουλάχιστον να το κάνουν. Και νιώθω και εγώ την ίδια έμπνευση, την ίδια ενέργεια που ένιωθα και τότε. Έχω το ίδιο πάθος. Και φαίνεται βέβαια και από αυτά που κάνει, έτσι.

0: Back to Life, Soul to Soul, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival. Jazzy B που έχει συνεργαστεί και με James Brown, έχει γράψει για τον Nas, για πολλούς καλλιτέχνες που έχει συναντήσει, έχει συνεργαστεί και με τους ανθρώπους, προφανώς πολλούς ανθρώπους που έστησαν μαζί όλη αυτή τη σκηνή. Τον ρώτησα λοιπόν ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει πάρει από ανθρώπους στην πορεία του και θα την έδινε και εκείνος σε νεότερους για την πορεία του στη μουσική.
1: The main thing is like you got to believe in what you do and in essence time is the master of these things. So in your passion of what you're doing, first of all, it must be a passion. And then beyond that, maybe there's a way of monetizing it. But I believe that, you know, you still got to have dreams and, you know, ambition and drive. And it's about perseverance. So I suggest that, you know, yeah, keep your eye on the target, work at what you do. And yeah, those rewards in some way, shape or form at a particular time will come along and those are your rewards, I guess.
0: Το πάθος είναι βασικό, ακούγεται κλισέ, αλλά είναι βασικό να αγαπάς πολύ, να έχεις πάθος σε αυτό που κάνεις, για αυτό που κάνεις. Το βασικό είναι να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι ο τελικός κριτής για αυτά τα πράγματα. Οπότε όσον αφορά το πάθος για αυτό που κάνεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι αληθινό, να πηγάζει από μέσα σου, να βρεθεί ένας τρόπος να βγάλεις χρήματα από αυτό, να μην είναι μόνο ένα πάθος που μένει στο σπίτι. Πρέπει να βρίσκεις και τον τρόπο να κινηθείς για να πάρεις χρήματα από αυτό. Πιστεύω όμως, λέει ο Jazzy B, ότι ακόμη και αν έχεις όνειρα, πρέπει να υπάρχει και φιλοδοξία, να υπάρχει θέληση. Όλα είναι θέμα και επιμονής. Η επιμονή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα στη ζωή. Γι' αυτό προτείνω, λέει, να μένεις προσιλωμένος στο στόχο σου, να δουλεύεις πάνω σε αυτό που κάνεις και ναι, η ανταμοιβή με τον ένα με τον άλλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή θα έρθει και αυτή θα είναι και η δική σου δικαίωση για όλα αυτά. Αυτή είναι η συμβουλή του. Holding on. Soul to soul.

0: Τώρα, από τότε μέχρι σήμερα, πώς παραμένει ενεργός κανείς στη μουσική σκηνή? Έχει την ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη να το κάνει, το ίδιο κίνητρο με τότε? Πώς μπορεί να νιώθει ο Jazzy B από τότε που δημιουργούσαν όλα αυτά με το Soul to Soul στο σήμερα? Πώς...
1: Yeah, absolutely. I think that's a tribute to me enjoying all sorts of music. I'm still an avid fan of music. I buy records all the time. I'm blessed to still DJ, and I still DJ. I do two radio shows online, one for My Soul Radio and the other one is for Solar Radio. I do a lot of club events and stuff like that. I do my festival here in the UK with lots of other DJs, particularly people that are coming up and maybe had sampled some of our work or been involved in a way of our music being an inspiration. So I have a free festival in July where the local people in Camden come and express themselves at Hawley Wharf. So all these details are available on the social media and online at soul2soul.co.uk.
0: Απολαμβάνει πολύ τη μουσική, κάθε είδος μουσικής. Παραμένω φανατικός λάτρης της μουσικής. Αγοράζω δίσκους, λέω, Jazzy B συνέχεια. Νιώθω ευλογημένος που εξακολουθώ να παίζω ως DJ. Συνεχίζω κανονικά το DJing. Κάνω διαδικτυακές, κάνω πολλά διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές. Μία για το My Radio Soul και μία άλλη για το Solar Radio. Κάνω πολλά events σε club και τέτοια πράγματα, πάρα πολλά. Διοργανώνω επίσης το δικό μου φεστιβάλ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο με πολλούς άλλους DJs, ιδιαίτερα νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες που ίσως έχουν χρησιμοποιήσει δείγματα samples από τη δουλειά μου ή που η μουσική μας αποτέλεσε έμπνευση για αυτούς με τον έναν άλλο τρόπο. Έτσι, τον Ιούλιο κάνω ένα δωρεάν φεστιβάλ στο Hawley Wharf, όπου οι ντόπιοι εδώ στο Camden έρχονται για να εκφραστούν, να δείξουν τη δουλειά τους. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες βέβαια είναι διαθέσιμες και για εσάς να το ξέρετε στα social media και στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα soul2soul.co.uk μπορείς να βρεις τα πάντα. Είναι πολύ, μιλάμε ότι είναι ενεργός full. Ο Jazzy B παίζει παντού, δηλαδή αν βρεθεί κανείς στο Camden, πάει η Αγγλία, θα το βρεις ένα κλαμπ, θα το δεις εδώ, έχει εκπομπές στο ραδιόφωνο, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή έρχονται Soul to Soul στις 8 Αυγούστου στο Sunny Festival τύπου Blast from the Past που τους θυμηθήκαμε. Κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Jazzy B. Τον ρώτησα βέβαια μετά από όλα αυτά τα χρόνια καριέρας, και επειδή ξέρουμε ότι πόσο δύσκολες είναι οι συνεργασίες και το να μπορείς να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους σε αυτές τις δουλειές, μετά από τόσα χρόνια καριέρας και έχοντας δουλέψει με αμέτρητους συνεργάτες, συνεχίζει άραγε, αυτό τον ρώτησα, να εμπιστεύεται τους ανθρώπους στις επαγγελματικές σχέσεις? Πώς γίνεται δηλαδή σε αυτό το level καλλιτεχνών αυτό? Για να τον ακούσουμε τι μας είπε.
1: What is trust? I don't really necessarily use that particular word personally, just through my journey of life, which again, I have a book, Reflections of My Journey, which is available on soul2soul.co.uk. And the book will show you a kind of chronological journey that I've gone through. And what I have learned through this journey is it's more about belief. And I think it starts with yourself and then making these decisions to put trust and effort into other people. Hey, I'm still learning. Yeah. You tell me. I haven't found the solution then. I'm not sure I do, because I'm living in the present, you know? Mm-hmm. And I guess I'm blessed because I've had time. And I do believe time is longer than rope. So therefore, I'm just living within this time. And the things that I guess I

0: along my journey, the things I go through and everything, maybe I've just come to a point where I can enjoy the moment more. And in terms of life, that's what it's taught me at the minute, you know. To get that time is impossible. So I think, you know, as a funky dread, I live in the present, and it's all about the present. And in terms of not being able to reflect, well, I can't get back the past, so all I can do is use that as a backdrop and hope I don't make the same mistake four times.
1: Τζάζι Μπι, λοιπόν, το ρώτησα δύο πράγματα. Αυτό για την εμπιστοσύνη, πώς εμπιστεύεται τους ανθρώπους και τι είναι αυτό που του λείπει από τις στιγμές του χθες στη μουσική. Προσωπικά είπε ότι δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, την εμπιστοσύνη, λόγω του ταξιδιού του στη ζωή, μέσα από τη ζωή, για το οποίο παρεπιπτόντως έχει γράψει και βιβλίο με τίτλο Reflections of My Journey, στο χασμί του ταξιδιού μου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο soul2soul.co.uk. Το βιβλίο λέει και μιλάει και δείχνει τη χρονολογική πορεία που έχω διαγράψει. Και αυτό που έμαθα μέσα από αυτό το ταξίδι είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο με την πίστη. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τον ίδιο στον εαυτό. Και μετά παίρνεις την απόφαση να επενδύσεις και να έχεις εμπιστοσύνη, να δείξεις εμπιστοσύνη στην προσπάθεια και στους άλλους ανθρώπους. Αλλά πρώτα πρέπει να χτίσεις τον δικό σου εαυτό, να πιστέψεις σε σένα και μετά, μα στέκεσαι στα πόδια σου, μπορείς να επενδύσεις στους ανθρώπους που επιλέγεις. Αλλά ακόμα μαθαίνω. Εσείς να μου πείτε, δεν έχω βρει και μία λύση, λέει ο Jazzy B. Δεν είμαι σίγουρος αν την ξέρω, επειδή ζω στο παρόν. Και υποθέτω πως είμαι ευλογημένος, γιατί είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Είναι σημαντικό, λέει, είναι πολύτιμο το να έχει κανείς χρόνο. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο χρόνος είναι ο πιο μακρύς και από το σκηνή. Είναι μια παροιμία που λένε ότι ο χρόνος πάντα νικάει και φέρνει τη δικαίωση. Επομένως ζω μέσα σε αυτόν τον χρόνο και γι' αυτό δεν αναπολώ το χθες. Προσπαθώ να αντλώ ότι έχει το σήμερα, είμαι άνθρωπος του σήμερα. Όσα περνάω στο ταξίδι μου και όλα αυτά, ό,τι με έχει κάνει να φτάσω στο σημείο που είμαι, να απολαμβάνω τις στιγμές. Και έχει πολύ σημασία να απολαμβάνεις τις στιγμές και να αφήνεις πίσω το χθες. Όσον αφορά τη ζωή μου, αυτό που είναι αυτό που μου έχει διδάξει το παρόν. Το να εξαγοράσεις αυτό το χρόνο είναι αδύνατο. Οπότε θεωρώ, ως ένας funky dread εκφράστης του κινήματος, των Soul to Soul δηλαδή, ζω στο παρόν και όλα έχουν να κάνουν με το τώρα. Και όσον αφορά το ότι δεν μπορώ να αναλογιστώ το παρελθόν, δεν μπορώ να το φέρω πίσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το χρησιμοποιήσω ως φόντο, με την ελπίδα να μην κάνω τα ίδια λάθη 4 φορές. Τον ρώτησα τι είναι κάτι που τον θυμώνει από τότε μέχρι σήμερα. Τι είναι αυτό?
0: Here in Britain, as a black man, my parents are from the colonies. So racism is something we face every day. So if anything, it's that thing about having an equal opportunity. It still doesn't exist out there. Maybe that is part of life. And in terms of, you know, these kind of distractions, I guess it's, you know, life is what you make it. That's for me personally, I still face that, yeah. Community and living in my community, yeah. That's why my motto is a happy face, a thumping bass for a loving race. Within our musical community, there are no boundaries, and this is where it starts, and that's what I've been inspired by. And if every day I get up to enjoy music and share with other people who enjoy that music too, outside of that cage, because you still travel the world and you see the things that happen and the injustice. So, you know, it'd be interesting if it was ever equal, which I feel that we are very far from it. But within the realms of our musical community, it's a vibration and a frequency that we all share. And I'm blessed to be a part of that. And if there was any way of addressing the situation, it's about the happy face, a thumping bass for a loving race, soul to soul.
1: Έχοντας μεγαλώσει στη Βρετανία ως μαύρος άνδρας, οι γονείς μου προέρχονται από τις απικίες. Ο ρατσισμός είναι τεράστιος καθημερινά. Αν με τι άλλο, έχει να κάνει με το ζήτημα ίσων ευκαιριών. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί έξω και αυτό με θυμώνει. Αυτό ίσως να είναι ένα μέρος της ζωής μου ακόμη. Και όσον αφορά, ξέρετε, αυτού του είδους τους περισπασμούς, υποθέτω ότι η ζωή είναι αυτό που την κάνεις εσύ. Για μένα προσωπικά ακόμη αντιμετωπίζω αυτό μέσα στην κοινότητά μου, που ζω μέσα σε αυτήν. Και γι' αυτό το μότο μου πάντα θα είναι ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. Το μότο των Soul to Soul, των Funky Dread, και μέσα στη δική μας μουσική κοινότητα δεν υπάρχουν σύνορα. Από εκεί ξεκινούν όλα και αυτό είναι που με εμπνέει. Και αν κάθε μέρα που ξυπνάω για να απολαύσω τη μουσική και να τη μοιραστώ με άλλους ανθρώπους που επίσης την απολαμβάνουν, έξω από αυτό το κλουβί, αυτό έχει σημασία. Επειδή ξέρετε, λέει ο Jazzy B, ταξιδεύει όλο τον κόσμο, βλέπει τα πράγματα που συμβαίνουν και την αδικία διαρκώς. Θα είχε ενδιαφέρον αν υπήρχε ισότητα ποτέ. Αλλά νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Όμως μέσα από τα όρια της μουσικής μας κοινότητας υπάρχει μια δόνηση και μια συχνότητα που μοιραζόμαστε όλοι. Και νιώθω ευλογημένος που είμαι μέρος αυτού. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αυτός είναι το χαρούμενο πρόσωπο, το δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. 8 Αυγούστου Sunny Festival, Jazzy B και η παρέα του η Soul to Soul στη σκηνή. Κοιτάζοντας πίσω την πορεία σου, αν ήθελες να πιστεύουν κάτι άνθρωποι για σένα, να σε θυμούνται, τι θα ήταν? Μου λέει ότι είμαι εδώ για να προσφέρω ευχαρίστηση, να σας δώσω χαρά, να απολαύσουν μαζί τις μουσικές μας συχνότητες, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς είναι η πιο cool γενιά που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη Γη.
0: For us to enjoy our musical frequencies together, but equally as important to understand that the people of my generation are the coolest generation that ever existed on this

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Απεώνε, Cypress Hill και Μέλεο Μανέις μέσα από το Dios Bendica, το καινούριο άλμπουμ 2026. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με καταιγίδες και βροχές. Διαβάζοντας τα μηνύματά σας, δεν βρέχει στη Νέα Ιωνία. Θα βρέξει. Θα έρθει και εκεί, μάλλον, πιθανότατα. Σιγά σιγά κατεβαίνει, σε διάφορα σημεία βρέχει. Αυτό το τρελό που δεν το περιμέναμε τώρα, 12 Ιουνίου. Σαββατοκύριακο έρχεται, γι' αυτό και η συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς μεταφέρθηκε για ασφάλεια στο Γκαγκάριν από το Κήπο Θέατρο Παπάγου απόψε, έτσι, Μισελ Γκούρεβιτς, και αύριο Chris Isaac. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Η Genesis Owusu διασκευάζουν το Painted Black στο σήμερα, στο 2026, από την Γκάνα.

Black Lilies, Power of Stellar, που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision. Με το Black Lilies, J-Lo, διαβάζω εδώ πέρα δηλώσεις φοβερές. Δεν είναι να σε J-Lo και να κάνετε τις δηλώσεις στο podcast του Films to be Buried With, του Brett Goldstein, που είσαι πρωταγωνιστή στην ταινία Office Romance. Συζητούσαν τις ταινίες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους και είπε για μια ταινία, για το True Romance, το thriller, αστυνομικό thriller του 93, το ρομάντιο της κακιάς ώρας, ότι είναι, λέει, πιο σεξι ταινία που έχει γίνει και ότι το cast, λέει, ήταν τόσο φοβερό που θα μπορούσε, λέει, να κάνει σεξ με οποιονδήποτε, όχι όλους, τους πρωταγωνιστές της ταινίας, και αστιεύτηκε ότι και καλά, το λέω αυτό τώρα, αποκαλύπτω τη σκοτεινή μου πλευρά. Βέβαια, εννοείται ότι ξετριχιάστηκε αυτή η δήλωση. Κλασικό αυτό, η J-Lo και να πεις αυτό. Όπως και η πώς τη λένε, η Σαρλίζ Θερόν, που έλεγε για ένα 26χρονο, άμα η Σαρλίζ Θερόν και η J-Lo, θα πάει όχι σε social media.

Black Magic Woman από τη Lila Downs και το Raoul Midon. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, κάνεις like, follow, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media βέβαια. Και στο 210-6066-429 για πιο γρήγορα. Erteco.gr, διαδικτυακά, Κόσμος Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ike και οι Ikeettes του Ike. You can't have your cake and eat it too. Δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκελί χορτάτο που λέμε. Έτσι το ερμηνεύουν εδώ. Θα ταιριάζει στο Ike. Hit the road jack με την ορχήστρα του Jules Holland.

Hit the road, Jack, ακούσαμε με Χωσέ Φελτσιάνο, Ρίμπι Τέρνερ και η ορχήστρα του Jules Holland παρέα σε πάρτι. Πάντα πάρτι είναι ό,τι κάνουν με τον Jules Holland, το τα παίζουν όλοι και είναι και φοβερές οι εκτελέσεις αυτές.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 100 χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το

0: σε πιάνο και συνθεσάιζερ. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Βραζιλία, The Other Side, το τέλος του άλμπουμ. Κάντος εγώ στο 2026, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη παρέα με την Ελπίδα Παπουτζή να φροντίζει τον ήχο μας. Μύκονος και Σαντορίνη είναι οι προορισμοί που αποφεύγουν πλέον οι Έλληνες, γιατί δεν νιώθουν σαν να είναι δικός τους τόπος. Αυτό δείχνει μια έρευνα. Έχουν βαθμολογηθεί, εντάξει, στα πιο εκτεθειμένα μέρη, ας πούμε, που πάει κόσμος, λογικό, γιατί είναι και πανέμορφα. Οι Έλληνες στράφηκαν σε προορισμούς με ευκολότερη πρόσβαση, συχνά δρομολόγια, καλύτερη σχέση κόστους εμπειρίας. Δεν θέλουν πια να υπάρχουν τόσες ουρές, τόσος κόσμος, τόσος συνωστισμός, πρόβλημα, κόπος, αλλά να είναι κάπου που ένιωθαν οι Έλληνες όπως παλιά, στα μέρη που μπορούσαν να είναι λίγο πιο άνετα, γιατί ξαφνικά έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση που δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδατε εικόνες από το Αμάλφα και το Ποζιτάνο. Δεν περπατάει άνθρωπος στο Αμάλφα και στο Ποζιτάνο. Δηλαδή, μαρτύριο είναι. Δεν τις λες και διακοπές, αφού οι κάτοικοι νιώθουν ότι δεν μπορούν, που μένουν εκεί στο Αμάλφα και στο Ποζιτάνο, να δυσκολεύονται. Στην Ελλάδα, εμείς, που έχει πολλά πολλά όμορφα μέρη που τα βρίσκουμε, τα καταφέρνουμε. Ακόμα.

Μία έρευνα που διαβάζω και έχει ενδιαφέρον εδώ, είδαν οι ερευνητές ότι οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν ναρκισιστικά κίνητρα πίσω από τις selfies των άλλων, αλλά όταν οι ίδιοι ανεβάζουν ή βγάζουν selfies, πιστεύουν ότι δεν είναι το ίδιο case, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις δικές τους selfies, είναι μόνο για τις selfies που βγάζουν οι άλλοι ναρκισιστικό.

service λέει you don't care. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Για σας άρεσε πολύ αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, έτσι, το edit του Πέτρο Έκο στο «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει». Και εδώ πέρα έχουμε και requests να γίνει έτσι σε swing version, όπως το έκανε ο DJ Πέτρο Έκο, και το «Άστα τα μαλλιάκια σου ανακατεμένα». Έχουμε request, έτσι, για edit σε swing version. Όποιος ξέρει τον Πέτρο Έκο του το λέει, το θέλει ο λαός να διασκευαστεί αυτό το κομμάτι.

Κυριακή 14 Ιουνίου, φιλοζωική εθελοντών Παλαιοφαλήρου και Νέας Σμύρνης διοργανώνει στην πλατεία Νέας Σμύρνης ημέρα υιοθεσίας. Από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, 12 αδέσποτα σκυλάκια περιμένουν για ένα σπίτι. Only the Lonely. Chris Isaac το διασκευάζει, το Only the Lonely. Για τα 12 σκυλάκια. Θα τον δούμε και τον Chris Isaac αύριο. Αύριο θέατρο Λυκαβητού, ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρέξει, δεν νομίζω. Και υπάρχει μια περιέργεια, πώς θα είναι live ο Chris Isaac,

Υποθετικά μιλώντας, μιλούν για μια δολοφονία τα δύο κορίτσια στο άλμπουμ Pink Pocket Pistol που κυκλοφόρησε μόλις. Θυμίζει πολύ, αν και είναι πιο όμορφο τραγούδι, το Maxwell Silverhammer των Beatles. Το τραγούδι που βασάνισε όλους τους Beatles, γιατί θέλει ο McCartney να το ηχογραφήσει και τους έβγαλε την πίστη. Το έλεγαν σε συνέντευξη και του Λένον δεν το άρεσε καθόλου. Δεν άρεσε κανέναν από τους Beatles γενικότερα, ούτε στο Χάρισον. Παρ' όλα αυτά τους είχε ο Paul McCartney όλη μέρα στο στούντιο να γράφουν. Για κάποιο λόγο πέρασε το δικό του του Paul McCartney. Σίγουρα όλα τα τραγούδια έρεσε σε κάποιον. Αυτό δεν έλεγε ο Leonard Cohen, ότι δεν υπάρχει άσχημο τραγούδι. Ακόμη και αυτό που κάποιος θεωρεί το χειρότερο ή δεν έχει πάει καλά για μία μπάντα, για κάποιον είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν ξέρω. Να μάθουμε αν είναι αγαπημένο σας τραγούδι το Maxwell Silverhammer, που μιλάει και αυτό για μια δολοφονία. Δεν είναι και από τα πιο δυνατά τραγούδια των Beatles. Νομίζω ότι είχαν δίκιο οι υπόλοιποι που βασανίστηκαν στο στούντιο μαζί με τον Paul McCartney που ήθελε να το γράψει.

Θα κλείσουμε με Beatles βέβαια. Παρασκευή είναι. Καταιγίδες, βροχούλες σε διάφορα σημεία. Συγγνώμη που είπα για τη Νέα Ιωνία ότι θα βρέξει. Μου λέει η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον έχω. Ωραία, είπε τώρα για τη Νέα Ιωνία, επειδή μου γράψατε ότι στη Νέα Ιωνία δεν έχει βρέξει. Δεν ξέρουμε που θα βρέξει σε διάφορα σημεία. Καταιγίδες υπάρχουν. Πάντως, χωρίς καμία βροχή, ήρθε ο Πέτρος Αδάμ. Έτοιμος να σας κρατήσει παρέα. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί η Ελπίδα Παπουτσί, φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή εκεί έξω και με τη βροχή και με όλα. Ticket to ride. Beatles, φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I want you. Στη σκηνή μαζί

0: του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Μαρτίνι, Τσίκο Τρουχίλιο. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι που παίζουμε τώρα με το Σέμπα Κάμπος και το Φίδα, όπου ο τίτλος του τραγουδιού αυτού είναι Summer Rain, αλλά γιατί να χαλάσω τη σειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την χαμογελαστή, πάντα χαμογελαστή, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Summer Rain, ακόμα δεν έχει βρέξει το πάνω, αλλά το τι έχει μαζέψει έξω. Μια χαρά, ας ρίξει και μια καλοκαιρινή βροχή, δεν πειράζει. Κι ας είναι 12 Ιουνίου. Φανταστείτε να βρισκόσασταν σε τίποτα από Ταϊλάνδες, Φιλιππίνες, Ινδονησίες. Βρέχει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κιάντε μετά να μαζεύτης. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Να μην χαλάσουμε το Σέμπα Κάμπος. Είναι και καινούριο. Summer Rain με το Φίδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή ακρόαση.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Όπου και αν είστε, μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Α, να το πω για να μην το ξεχάσουμε. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, το λέμε σήμερα όλες αυτές τις μέρες. Αν είναι να πάτε στη Μισελ Γκούρεβιτς, μην πάτε στο κυποθέατρο του Παπάγου, γιατί έχει αλλάξει ο τόπος της συναυλίας για ευνοϊκούς λόγους, διότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρέξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει. Μην πάτε στο κυποθέατρο του Παπάγου. Όσοι έχετε βγάλει εισιτήρια, κανονικά το live θα γίνει, θα λάβει χώρα στον Γκαγκάριν, στη Λωσίων, για ευνόητους λόγους, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με το Θεό, ούτε με τον καιρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χώρος πολύ καλά έκανε και άλλαξε, και άπαξ και υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Η Μισελ Γκούρεβιτς σε λιγότερο από μία ώρα θα εμφανιστεί στον Γκαγκάριν, Λωσίων 205. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά των Soul Jazz Orchestra. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Στις σελίδες μας στα social media τρέχουν για διαγωνισμοί, να μπαίνετε με στα reels, να τα κοιτάτε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Από τον Καναδά με αγάπη.

Soul Jazz Orchestra λοιπόν από την Ottawa, από το Οντάριο. Από το 2002 μέχρι και τις μέρες μας, εκεί που χθες το βράδυ ο Μισελ Μπουμπλέ τραγούδησε για τα εγγένεια, για να καλησπερίσουν και οι Καναδοί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε στο Mexico City και στο Azteca με μια πολύ ωραία συναυλία, με ένα πολύ ωραίο τελετουργικό και με τη Σακύρα και με πολλούς πολλούς άλλους καλλιτέχνες και με τη Σάλμα Χάγιεκ να καλησπερίζει όλες τις χώρες που θα αγωνιστούν. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μια γιορτή του αθλητισμού. Αυτός είναι ο Ντεζίεζι. Ντεζίεζι με τη νέα του δισκογραφική δουλειά από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά ο ίδιος ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και φυσικά στη Γαλλία δραστηριοποιείται.

αυτό το σημείο πάντως το τραγούδι στον Τεζίεζη θυμίζει πολύ You Keep Me Hanging On από τη δεκαετία του 60 και φυσικά τη Motown. Γι' αυτό βέβαια δεν το συζητάμε. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Morgan Wallen παρέα, το τελευταίο τραγούδι, Morgan Wallen παρέα με τη Λέλα Λάγκλεϊ μαζί του έτο.

Είναι το τραγούδι που τραγουδούν παρέα ούτως ή άλλως στην περιοδία που έχει κάνει ο Morgan Wallen αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει στο πλευρό του την Ella Langley. Το έχουμε πει αυτό για την Ella Langley. Είναι το νούμερο ένα όνομα παρέα με τη Lani Wilson στο χώρο της country μουσικής. Εγώ δεν την έλεγα μόνο στο κομμάτι της country. Αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά το δρόμο και πέραν από την country μουσική. Χθες λοιπόν είχαμε την πρώτη μέρα και φυσικά τα μεγάλα εορταστικά γεγονότα που γίνονται πάντα ως τελετή έναρξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Γαλλία όμως χθες δόθηκε μια τεράστια συναυλία στο Stade de France. Στο Stade de France, το οποίο ξέρετε δεν γεμίζει εύκολα αν έχετε πάει. Αν δεν έχετε πάει, να σας πω ότι πάνω κάτω μαζεύει 80.000 ανθρώπους. Χθες λοιπόν, και το λέω για το Stade de France γιατί το 1998

Οι τρεις εμφανίσεις του Johnny Halliday στο Stade de France εξακολουθούσαν να θεωρούνται μέχρι και σήμερα σπάνια και πρωτοφανή γεγονότα. Και 30 χρόνια αργότερα, ο χώρος εκεί στο Σεντενή, βόρεια από το Παρίσι, έχει γίνει σχεδόν απαραίτητο ορόσημο για κάθε Γάλλο καλλιτέχνη που θέλει να μετρήσει το μέγεθος της επιθυμίας του, της επιτυχίας του, της επιθυμίας του. Επιθυμία είναι να παίξει στο Σεντενή, να παίξει στο Stade de France. Αλλά για επιτυχία όμως είναι να μπει μέσα και να το γεμίσει. Αυτό λοιπόν έκανε χθες το βράδυ ο Νταβίτ Γκετά, ο οποίος δίνει τρεις συναυλίες αυτές τις μέρες. Την Πέμπτη έπαιξε μετά από μια προθέρμανση με τον Superstar, με τον Arvin Van Buuren, και αργότερα ανέβηκε πάνω υποβροχή πυροτεχνημάτων για να γιορτάσει τα 25 χρόνια του, και αύριο η συναυλία του είναι sold out. Τρία live στο Stade de France λοιπόν με 240.000 ανθρώπους, completely sold out. Και χθες λοιπόν για να γιορτάσει και να πει τα χρόνια πολλά, ανεβαίνει επάνω στη σκηνή και η Τζένιφερ Λόπες, αρχίζει και χορεύει, τραγουδάει δύο κομμάτια, όπως και ο Ακόν, με τον οποίο είναι ούτως ή άλλως φίλοι και βέβαια έχουν κάνει ένα κάρο παραγωγές μαζί. Και ακούστηκε και αυτό, παρακαλώ. Αλλά όχι με τον Teddy Swims. Τι σημασία έχει όμως όταν ανεβαίνει απάνω ο Νταβίτ Γκετά να παίξει? Είχε ανοίξει ο George Michael το 7, τους Black Peas το 11, τη Ριάννα το 13. Κάτι λέγεται ότι θα κάνει κάτι με τους Stones. Μη σας φάνηκε περίεργο αν όταν έρθει στην Ευρώπη ο Teddy Swims τον δείτε παρέα δίπλα του.

Και όπως μας λέτε χαρακτηριστικά, το έβλεπα και εγώ στο site του, τα εισιτήρια του Νταβίτ Γκετά έχουν πουληθεί ακριβώς πριν από ένα χρόνο μέσα σε 7 ώρες. 7 ώρες λοιπόν πούλησε ο Νταβίτ Γκετά πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25, πούλησε 240.000 εισιτήρια. Μέχρι τις 8.30 ζωντανά από τον Glastonbury, πέρυσι τέτοιο καιρό. Ολίβια Ροντρίγκο πάνω στη σκηνή με τον αρχηγό, τον άνθρωπο που είχε αλλάξει τα μουσικά δεδομένα στην Bang.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Five more days till summer. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Λάθος το πέρα. Δεν υπάρχουν 5 μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει έρθει. Απλά το καλοκαίρι κάνει τα δικά του. Και δεν νομίζω ότι ο Ιούνιος ήταν και ένας. Είναι γενικά ένας μήνας άστατος. Παλιά τον Ιούνιο, αν θυμάστε καλά, όσοι είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν έκανε 40 βαθμούς και 41. Συνήθως έκανε μετά τον Ιούλιο, άντε τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο υπήρχαν πολλές φορές και τα μελτέμια. Αλλά επειδή έχει αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί εδώ ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει, 5 more days till summer. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Πάντα απέναντί μου βρίσκεται χαμογελαστή η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν από το τραγούδι και το live που είχε δώσει πέρυσι στον Glastonbury μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Και πάνω στη σκηνή φυσικά κάλεσε τον frontman, τον Cure. Σήμερα ούτως ή άλλως κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ξέρουμε ότι την Παρασκευή πάντα είναι οι μέρες που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Αυτό που κρατάω όμως από την Ολίβια Ροντρίγκο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία και ενώ μίλησε και για το καινούριο της άλμπουμ και γενικά για την παραγωγή, ευνηδίασε τους πάντες και πολύ περισσότερο τους παραγωγούς, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα κοής, λέγοντας πως είναι περίπου κατά 60% κοφή από το αριστερό της αυτή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ότι το εξήγησε ότι αν κάποιος λέει βρισκόταν από την αριστερή πλευρά και προσπαθούσε να της το ψιθυρίσει, να της πει κάτι, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να το ακούσει. Εμείς που είμαστε άνθρωποι στο ραδιόφωνο εδώ και φοράμε και ακουστικά όταν μιλάμε κατά 90% ή ηχολήπτες ή τεχνική ή γενικά κάνοντας μια εκπομπή ή εσείς ακόμα απ' έξω έχοντας το φυσικό ήχο πάντα από μπροστά σας ή από πίσω σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, αν βρίσκεστε στο σπίτι, σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής μας και της δραστηριότητάς μας, αλλά μιλάω λίγο περισσότερο για τους μουσικούς και για το κομμάτι του ήχου και της παραγωγής, είναι φοβερό το να μην μπορείς να έχεις, να έχεις απώλεια ακοής από το ένα αυτή, γιατί δεν μπορείς να εστιάσεις σωστά. Ναι, και εγώ θα κάνω το σταυρό μου, όπως ακριβώς κάνει η Ελπίδα. Για να μπορείς να εστιάσεις και να μπορείς να ηχογραφήσεις και σωστά, γιατί είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος προσέγγισης το πώς ηχογραφούμε, το πώς γράφουμε, το πώς μιλάμε, το πώς τραγουδάμε, γιατί είναι διαφορετικό με το πώς ακούμε. Ακριβώς το ίδιο βέβαια γίνεται όταν βρίσκεσαι σε ένα stage επάνω, όπου υπάρχει θόρυβος, υπάρχει οτιδήποτε. Μπράβο λοιπόν στην Ολίβια Ροντρίγκο, μπράβο καταρχήν που το είπε, και δεύτερον δεν νομίζω κανένας να πει τίποτα ότι ξέρετε τι γίνεται, ναι, δεν έχει τραγουδιάσει καλό, δεν έχει τραγουδίσει καλά ή οτιδήποτε. Chloe Barrows εξάλλου, που είχε σχολιάσει αυτό το γεγονός που ήταν και παρουσιάστρια για την εκπομπή, είπε ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι η Ολίβια Ροντρίγκο είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και βέβαια συχνά χρησιμοποιεί ακουστικά κατά τις εμφανίσεις ηχογραφήσεις της. Δεν φοράει ακουστικά, φοράει in-ear όποιος γνωρίζει, γιατί πάνω στη σκηνή δεν μπορείς να φοράς ακουστικά, γιατί πρέπει να περπατάς πάνω κάτω στο stage. Όλα αυτά λοιπόν γιατί την Ολίβια Ροντρίγκο κατάω αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί το θεωρώ εντυπωσιακό και μπράβο της που μπορεί να βγάζει και να κάνει τέτοιες παραγωγές και κάτι το οποίο δεν είχε πει και μέχρι σήμερα. Αφροκινέτικ από το νέο άλμπουμ των Οικόντιμους, Jungle Brothers, από το 2026.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάγκη, ο 57χρονος πια Σάγκη, μας έρχεται από το Kingston, από τη Τζαμάικα. Ακολουθεί φυσικά τον ήχο του Rocksteady και όλες αυτές τις μελωδίες του dancehall, του hip hop και της reggae fusion που έχει χτίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξάλλου Σάγκη δεν μένει στην Τζαμάικα, μένει στη Νέα Υόρκη και δεν ήταν και πρώτη φορά που είχε συνεργαστεί με τον Sting. Με τον Sting, ο οποίος Sting το είχε πει πριν από πολλά χρόνια ότι του αρέσει πάρα πολύ η reggae. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην του αρέσει η reggae μουσική, να μην είχε επηρεαστεί από τον ήχο της reggae, και δεν μιλάω μόνο για το βαθμό και για τον ήχο που είχε φτιάξει ο Bob Marley και οι Scatalites, αλλά μιλάω γενικά για ένα μουσικό περιβάλλον που υπήρχαν από την εποχή των Toots and the Maytals και αργότερα, και φυσικά σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη που έχουν ανοίξει με τον ήχο της reggae και φυσικά με τον ήχο του dancehall και με όλες αυτές τις επιρροές που έχουν βάλει σήμερα πάνω στη μουσική. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Sting. Ο Sting, ο οποίος από αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει καταλήξει, και βέβαια ένας καλλιτέχνης που παίζει 50 χρόνια μουσική, μπορεί να κάνει από κινηματογραφικά έργα μέχρι μουσικές δωματίου που έχει κάνει ο ίδιος, acoustic set, πράγματα τα πάντα, και βέβαια να έχει ως signature song το Every Breath You Take. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Σάγκη και με οποιονδήποτε άλλο. Ό,τι ακριβώς έκανε η Μον Λαφέρτε πριν από μερικά χρόνια παρέα με τον Χουάνες.

pas de la purgiste. Ah, pas de fume. Écoute ça.

0: Δες εσπες d'enfoiré.
1: Deluxe λοιπόν και No Stress. Και μετά από πολλά χρόνια θα δούμε 1η Ιουλίου. Είναι sold out όμως. Το Μόμπι στην Αθήνα. Έρχεται ξανά.

Αυτός είναι Μόμπι, λοιπόν. Μόμπι θα τον δούμε στην Αθήνα 1η Ιουλίου. Έρχεται για μια και μοναδική συναυλία. Με τον Κριστόφ Μαέ. Πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με τη Μύρια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγελί λοιπόν και Lucky Again, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Λίγο και λίγο είπαμε να επιστρέψουμε έτσι και να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα με αυτή την πολύ βραβευμένη Σουηδική τραγουδίστρια, καλλιτέχνητρα, σε μια σπάνια συναυλία στην Αθήνα. Θα την δούμε 22 Ιουνίου να εμφανίζεται στο Ηρώδειο και θα είναι και ωραίο live, βέβαια, με πολύ άριθμους ακροατές που θα μπορούσε να πει κανείς ότι σβήνει έτσι ένα συναυλιακό αποθυμένο ετών, γιατί πολύ είναι ο κόσμος που ήθελε να βρει και να δει και να ακούσει ζωντανά αυτή την ανεξίτηλη φωνή πίσω από το I Follow the Rivers και κομμάτια όπως το No Rest for the Week και το Never Learn. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, live alive, on demand, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Και μιας και μιλάμε για την πλατφόρμα Ερτέκο, διαβάζω ότι στα νέα EBU Live Sessions από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανέβει, θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο, το Ερτέκο μέσω του δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Cosmos παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το MDR Culture Studio Sessions. Είναι μια συναυλία που είναι διαθέσιμη για ακρόαση για όλους εσάς

Κατά καιρού Σύναψον έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές και έχουν κάνει και εξαιρετικά remix. Εξάλλου για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από 2 με 3 χρόνια οι Σύναψον έστειλαν μια φορά το μήνα ένα mix set που ονομάζεται The Boomtown Club και ήταν όλες οι επιρροές που είχαν από τον ήχο, από τη Δυτική Αφρική, από τη Σενεγάλη και από τους καλλιτέχνες που είχαν ούτως ή άλλως προωθήσει, είχαν δουλέψει μαζί και αρκετές φορές μάλιστα μαθαίναμε και τραγούδια, διαμάντια τα οποία τα έβγαζαν είτε από τη Λατινική Αμερική, είτε από τη Γαλλία, είτε κομμάτια δικά τους, είτε κομμάτια σε mix ή unmix. Αυτό οι Σύναψον το έχουν, όπως και αρκετοί άλλοι Γάλλοι DJs, παραγωγοί, remixers και beatmakers τα τελευταία χρόνια, και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλάω αποκλειστικά για την γαλλική μουσική σκηνή και μιλάω και γενικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, είτε είναι καθαροί Γάλλοι είτε έχουν μείνει στη Γαλλία και κάνουν δικές τους παραγωγές. Βάζω και τον Κετά μέσα, βάζω και τους Σύναψον και πολλούς πολλούς άλλους. Και αυτή είναι η Desiree, Desiree. Σαν πολύ ωραίο remix από μια τραγουδίστρια που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών και ανθρώπων. Μιλάμε φυσικά για την Νίνα Σιμών.

μπορούσε να θεωρηθεί cover band. Δεν είναι όμως. Είναι μια μεγάλη μπάντα με πάρα πολύ κόσμο, Leonid and Friends, και εδώ διασκευάζουν φυσικά εξαιρετικά το I Say a Little Prayer. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Jazzy B και παρέα του. Τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει στη Κλαουδία Μάτωλα. Η ψυχή των Soul to Soul, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς από την Αντίκουα. Και ο ίδιος μάλιστα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 και του 70 και δημιουργήσε ο ίδιος την καριέρα του όταν ο Jazzy B εργαζόταν για έναν μουσικό, τον Tommy Steele, ως χειριστής κασετοφόνου, παρακαλώ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έβαλε το ρασταφάρι όνομά του, Τζαρίκο. Και μέσα στη δεκαετία του 80 δημιούργησε το Soul to Soul. Soul to Soul που θα τους δούμε στην Χαλκιδική, στα Sunny Festival, στις 8 Αυγούστου.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: cosmosradio.gr Cosmos
5: Classic.

Yellow Moon, Yellow Moon. Αυτοί είναι οι Neville Brothers. Ο Άρον Νέβιλ. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Παπίδου κάτω στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Carmen Consoli. Παρέα με την Ορνέλα Βανώνη. Στο αξεπέραστο λαμπουταμένο.

τελευταίο τραγούδι, το Λαπουταμέντο. Όσες φορές και να το ακούσουμε, κάποιοι το έμαθαν από το Ocean's 11, Ocean's 12, νομίζω στο 11 ήταν, γιατί και τα τρία είχαν εξαιρετική μουσική μέσα και επανήλθε, αν θέλετε, αυτή η μελωδία, έτσι ονέλαβαν όλοι ξανά από τη δεκαετία του 70. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και πολλών άλλων τραγουδιών, επιτυχιών, στο ολοκένουργιο tour που ετοιμάζει.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που, όπως είπαμε, βγαίνει με το Romantic Tour, με το tour για να παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ και φυσικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Έρχεται στην Ευρώπη. Μέχρι τις 31 Μαΐου ήταν και στον Καναδά, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα εμφανιστεί βέβαια στο Stade de France, στο Σεντενή, στις 18 Ιουνίου. Δηλαδή περνάνε αυτές τις μέρες που παίζει ο David Guetta και έρχεται στην Ευρώπη, όπου θα εμφανιστεί για δύο μέρες στη Γαλλία, θα πάει στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, στο Wembley, που όλες τις συναυλίες είναι sold out. Καλά, είναι όλος έτσι κι αλλιώς sold out, και βλέπω την περιοδία του να φτάνει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, παρακαλώ, όχι στην Ευρώπη, αλλά επιστρέφει μετά στην Αμερική, και βλέπω και μεγάλο setup, δηλαδή έχω μπει μέσα στην επίσημη σελίδα του, έχει 25 τραγούδια, θα είναι πάνω από 2-2,5 ώρες το live. Αν βάλουμε μέσα ότι θα τραγουδήσει στην Ευρώπη και με τη Ράη και με άλλους καλλιτέχνες, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. On My Soul λοιπόν, από το τελευταίο του άλμπουμ. Φανταστείτε, μετά το On My Soul παίζει 24K Magic. Θα είναι πραγματικά magic αυτό το trip και αυτό το tour που κάνει ο Bruno Mars, όπου για τις συναυλίες μόνο στην Ευρώπη εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια μέσα σε 3 ώρες. Και ακούγοντας λίγο το On My Soul, μου θύμισε ιδιαίτερα ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70. Για να δείτε τι καλό είχε κάνει ο Curtis Mayfield όταν έγραφε και ηχογραφούσε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, φτιάχνοντας αυτόν τον ήχο για την ψυχεδέλεια και τη funk, ή αλλιώς όπως το ονόμασε ο ίδιος, Progressive Soul.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Angie Stone. Μου λέτε έξω ότι αρχίζει και βρέχει. Το είπαμε, φίλες και φίλοι, θα βρέξει. Να μην το είπαμε. Το είπαμε. Όλη αυτή τη μέρα βροχές, καταιγίδες, χιόνια. Εντάξει, είναι παιδιά, 12 Ιουνίου, θα βρέξει και μια μέρα. Αύριο δεν θα βρέξει, αύριο το βράδυ δεν θα βρέξει. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο στο Chris Isaac μια χαρά θα είναι. Και την Κυριακή πολύ τυχερή μπορεί να πάνε εκεί για καναμπάνιο.

Angie Stone. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδόκαλο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και φυσικά για την ακρόαση. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Έχετε καλό κακού σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, λίγο την ομπρέλα μαζί σας. Και να προσέχετε έξω. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Παπιδόκαλο που ήταν στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Άντονι Τσικορία, Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, περκασιονίστας. Εδώ σε ένα live Γουασιγουάρο, μέλος της μπάντας του Μάιλ Ντέιβις στα τέλη της δεκαετίας του 60. Συμμετείχε εκεί τότε στην γέννηση του κινήματος του Jazz Fusion. Και μαζί με McCoy Tyner, Herbie Hancock και Keith Jarrett θεωρούνται έτσι οι post John Coltrane μουσικοί. Γίνεται σαν σήμερα στο Chelsea της Μασαχουσέτης. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

Ο Ντίν Μάρτι το 1954 τραγουδούσε Μάμπο Ιταλιάνο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Και μια εκπομπή αφιερωμένη στη Σεσίλια βεβαίως, που έχει σήμερα γενέθλια. Ποια είναι η Σεσίλια? Να τη Σεσίλια. Τζοντασάν.

Λοιπόν, η εταιρεία Inner Sense συμπληρώνει 30 χρόνια μουσικής δράσης. Το γιορτάζει με ένα διήμερο φεστιβάλ. Ήταν 3 μέρες, έγιναν 2. Λοιπόν, κάποιοι headliner, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Στο πλήφ αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, 13 και 14 Ιουνίου, δώσαμε προσκλήση για τους Grandation την Κυριακή. 30 χρόνια, εκατοντάδες βραδιές, από την πρώτη βραδιά το 96 στο Άλσος. Το Σάββατο ελληνικό rap, headliners, ρασιοναλίστα, Σταφ Λάθος, Twin Sanity, Tiny Jackal. Αφιερωμένη μέρα αυτή στο ελληνικό rap. Και την Κυριακή Groundation που ανήκουν στους θρύλους της παγκόσμιας ρέγγε. Καμελή μπάντα σε πλήρη σύνδεση, ολοκένουργιος δίσκος, Candle Burning, τις αποσκευές τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Και πριν τους Grandation, στη σκηνή του Πλήβα θα εμφανιστούν και Ροντ Ντακ, Καμελή μπάντα, Παρταμελής μπάντα μέτρα την Αθήνα. Και Έλληνες selectors και DJs, Anna Mystic, Ari Action, Kilimanjaro, Nesta, Piranha.

Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney πέθανε σε ηλικία 88 ετών, σχεδόν 89. Πλήρης ημερών, μια προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης, οι πίνακες του με τέτοιο φως, τέσσερα χρώματα. Ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος. Άπειρα τα βραβεία. Και ένα έργο που έχει εκτεθεί σε πολυάριθμες συλλογές σε όλο τον κόσμο. Tate Gallery στο Λονδίνο. Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Pompidou στο Παρίσι. De Young San Francisco. Και το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη, Pool with Two Figures, του 1972, όταν έγινε η πώλησή του, χάρισε στον David Hockney το ρεκόρ για τον πιο ακριβοπληρωμένο πίνακα εν ζωή δημιουργού. Είχε φτάσει σχεδόν στα 100 εκατομμύρια.

και ενδιαφέρον να δείτε συνεντεύξεις του Hockney, το πόσο απλός ήταν. Το ότι όλοι θα ήθελαν να είναι καλλιτέχνες. Ότι ένας καλλιτέχνης δεν θα ήθελε απαραίτητα να γίνει πολιτικός, ένας πολιτικός θα ήθελε να είναι καλλιτέχνης. Που παρότι επηρέασε τον κόσμο της τέχνης της δεκαετίας του 60, συνέχισε να γεμίζει τις αίθουσες των μουσείων και των γκαλερί για περισσότερο από μισό αιώνα. Και είχε ένα απλό κανόνα. Ζωγράφιζε τα πράγματα που

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ούτε Κόσμος.

Τσιζάρα Άγκορ, A Thousand Cases Deep, και καλλιτέχνης και τραγουδίστρια. Εδώ είναι Πάρα από με Αλφα Σακλέι. Από το άλμπουμ Take It to the Streets, My Beautiful City.

Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Ο τίτλος ολόκληρος, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Πέρασαν 25 χρόνια. Συνέφλερη, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχετε χρόνο, μπαίνετε στο Instagram. Δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταπληκτική συνεργασία Τσικορία Bobby McFerrin. Τα μαγικά που κάνει με τα φορητικά του Bobby McFerrin και τα μαγικά δάκλαια της Τσικορίας στο πιάνο. Armando's Rumba ήταν αυτή που ακούσαμε. Energy. Outer National, Pigeon από το Ηνωμένο Βασίλειο. Afrobeat Energy.

μεγαλύτερη μέρα του χρόνου έρχεται ο David Byrne. Το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος συνεργάζεται με το Release Athens. 10 χρόνια release, 30 χρόνια δράσης στο Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος. Και ο frontman των σπουδαίων Talking Heads έρχεται στην Αθήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι το Μάρτιο από τον Etienne de Crécy, ένα τραγούδι που είχε μείνει στο σιρτάρι για πάρα πολλά χρόνια, και κάλεσε τον Damon Albert, έρχεται, Gorillaz. Ένα άλμπουμ με τίτλο Warm Up, με πολλές συνεργασίες, Masterpiece, Alexis Taylor από τους Hot Chip, Quero Quero Bonito. Το Rising Soul λοιπόν βρήκε τον προορισμό του σε αυτό το άλμπουμ με πάρα πάρα πολύ ωραίους στίχους. Η συνέχεια στον Brad Delp, που έφυγε νωρίς και λίγο έτσι απροσδόκητα, ήταν ο lead singer των Boston, αυτή η καταπληκτική μπάντα η οποία δημιουργήθηκε εκεί τη δεκαετία του 70. Τραγουδούσε βεβαίως τα πρώτα άλμπουμ Boston, Don't Look Back, Third Stage, και θα ακούσουμε το πάρα βεβαίως πολύ γνωστό More Than a Feeling. Σύνθεση του Tom Schultz, 1976. Ναι, είναι από αυτά τα τραγούδια που όταν σηκώνεις ένα κύπελο, μια κούπα, έχει αυτή

αύριο στο Λεκαβιτό ανεβαίνει ο Chris Isaac και πάρα πολλοί κόσμος. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, μια μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η καταπληκτική φωνή. Μαζί του το πιστό του συγκρότημα, η Silverstone. Και βεβαίως περιμένουμε να τραγουδήσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, από το Blue Hotel, Somebody's Crying και βεβαίως το Wicked Game.

Still Corners εδώ με τον Μπάμπη Δούκαρο. Απολαύσαμε αυτή τη μελωδία στο τέλος. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ρουμπίνη Σταγκουράκη. The Mavericks, Recuerdos. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Καγκαρονάκη. Και βεβαίως μείνετε στον κόσμο μας το Σαββατοκυριακό. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κοσμός 93,6.
7: Κοσμός 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

με το οποίο και μεγαλώσαμε. Αυτό εδώ με τίτλο Rose Rouge, το κομμάτι του Saint Germain ή αλλιώς Ludovic Navarre, που έσκασε στη δισκογραφία μέσα στο 1995 και εννοείται ότι τάραξε τα νερά με τις μουσικές του. Εδώ ο Nightmares on Walks του κάνει το χατήρι και φτάνει μέχρι τη Γαλλία για να ρημιξάρει αυτό το re-rap κομμάτι με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Κάθε μέρα από τα μεσάνυχτα έως τις 2 βρισκόμαστε παρέα στον Νίκο Αντοχής.

Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και θα φύγω με τη μητέρα Αφρική, η οποία έρχεται από τον Ρομπέρτο Λοντόλα, DJ και παραγωγός, ειδικεύεται στις μουσικές της Ibiza και φτιάχνει αυτό εδώ για τη Mother Africa.

για να επιστρέψουμε στην Γερμανία και να δούμε τι ακριβώς ηχογραφείται εκεί. Μια Βραζιλιάνα ηθοποιός και ένας τραγουδιστής συμπράττουν μαζί καν ντουέτο τους Κούριο Κούριο και φέρνουν μαζί και τις μουσικές τους Μπέμ Κερέρ, που θα πει ο αγαπημένος. Όλα αυτά να ηχογραφούνται στην Γερμανία. Κούριο Κούριο είναι ο τίτλος του ντουέτου.

0: Et vous voyez quand même ce qu'il reste avec le front blond. Et tirez sur la poule, tirez sur les hommes. Mais ils sont appelés des renforts, du fond, de la possession, d'un peu partout. Les CRS sont arrivés, des centaines. C'est là que la bagarre a commencé. Et...
1: Η Μάγια Καμάτη που έχει κάνει ντεπούτο το άλμπουμ πίσω στο 2014 και εδώ μας φέρνει ένα καρτέλ δικό της. Έχει συνεργαστεί με τον παραγωγό της Φλέβια Κοέλιο και κάτι έχει να μας πει.

Bossa Nova. Bossa Nova Covers. Ακριβώς έτσι γράφει ο τίτλος της συλλογής που περιλαμβάνει αυτό εδώ, που έρχεται με τίτλο Cool Music. Στην πραγματικότητα είναι το δεσί των Μορτσίπα.

Η Ezra Collective που εμπιστεύτηκαν πολύ τον Tasty or Not, ο οποίος κάνει μύτη από τη Γαλλία για να ρημιξάρει το κομμάτι God Gave Me Feet for Dancing, το συμπεριέλαβαν στα σεκλάκια που αγάπησαν η Ezra, που εδώ η Yasmin Lacey βάζει τη φωνή της.

Η προηγούμενη δουλειά του Blend Miskin παρέα με τον Palov, ο οποίος ρημίξαρε το συγκεκριμένο Big Boss in a Small Town, και ο Soul Sugar μαζί τους.

Μέσα στο 2026 οι Κούριο Κούριο έρχονται μαζί με τη Λουίζα Μοντέιρο, η οποία είναι γεννημένη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στην πραγματικότητα εμπνέεται πολύ από το Αφρομπίτ, έτσι συναντάει τον Μίτσαν Γιακούμπ αλλά και την Λούρντες. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον παράδεισό μας. Η Σαντέι είναι εδώ σε ένα disco re-edit. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

me tonight που λέει και ο Steve Monite, που έφτιαξε αυτό εδώ για μια Παρασκευή βράδυ όπως σήμερα. Hold me tonight από τον Steve Monite.

Ο Winston McCanaf είναι μια ιστορία μόνος του. Εδώ έρχεται μαζί με τους Java. Ένα elementary είναι που σκάει μύτη, εννοείται στον οίκο.

Εννοείται ότι θα περάσουμε από την Fools Records. Εννοείται ότι θα σταθούμε στον Tricky που έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Because I don't know είναι ο τίτλος της κομματάρας του.

Οι Massive Attack επιστρέφουν μαζί με τον Tom Waits αυτή τη φορά για να διευκρινίσουν τις μπότες στο έδαφος. Big legs dangle from my

μεγαλύτερα ελπιδοφόρα κρύβεται σίγουρα η μουσική του Ιμπραήμ Μαλούφ. Bring the Light είναι το επόμενο σικλάκι που κυκλοφόρησε μόλις.

Αντού Μαριάμ και η ορκέστρα τους Super Volta. Όσο για τον Σέρβο, έρχεται από την Ιταλία να πειράξει πολύ τον Τζόνι.

πολύ ωραία που μόλις ανακάλυψα είναι και αυτό, τον Palenque Records. Power Play το λες. Η Radio Malembe ρεμιξάρουν και το πίνα Μαδούρα αποκτάει άλλη

0: Οι μουσικές της γιορτής. Έτσι κι αλλιώς, για να γιορτάσουμε χρειαζόμαστε τις μουσικές μας. Ντανσέ τώρα. Μπακάρ, Μαρ και Καλίφ. Στα ωραιότερα. Από το Musique de Fête.
1: Dans ce temps que tu peux danser sur les pavés, sur l'air, sur une table de bistrot à l'ombre des tavernes, viens laisser-toi porter par toutes

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Να δώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς στα Family Cosmic Sounds, παρακαλώ. Καλό ξημέρωμα, να περάσουμε όμορφα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.